Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ.
1: Από
6: πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου, να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

ξέρω πώς να αισθανθώ που η ζωή μας είναι μια λούπα. Όπως τα λέει και ο Χριστόφορος Παπαγκαλιάτης, η ζωή μας μια λούπα. Θέλω να πω ότι αν το καλοσκεφτείτε, εντάξει, από τα πρώτα, από τα μικράτα μας που είμαστε έτσι μαθητές, είναι έτσι και η πορεία και η εξέλιξη της χρονιάς, που είναι η αρχή, εν πάση περιπτώσει, της σχολικής χρονιάς, μετά είναι τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος των καταλήψεων, αν πηγαίνεις προς το γυμνάσιο, μετά έρχεται μετά είναι η απόκριες, είναι το Πάσχα, δηλαδή είναι μικρά έτσι, πώς θα το λέει κάποιος, κάποια τοπόσημα ρε παιδί μου, χρονόσημα για την ακρίβεια, τα οποία σηματοδοτούν το ότι περνάει η χρονιά και ξανά από την αρχή. Αυτό που αρχίζει να γίνεται λίγο έτσι από ανησυχητικό έως και σε κάνει και νιώθεις άβολα, εν πάση περιπτώσει, στενάχωρο, είναι ότι επαναλαμβάνεται πολύ γρήγορα η λούπα και νιώθεις να περνούν τα χρόνια. Γιατί εντάξει, τώρα σας περιέγραψα το πώς είναι τα πράγματα όταν είσαι μαθητής ή νεαρός. Όπως και να έχει, αυτή η λούπα λέγεται Muppet Show. Καλημέρα σας λοιπόν. Σκεφτόμουν ότι πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η σεζόν, η χρονιά, πόσο γρήγορα ήρθε από τη γιορτή μου από τον Οκτώβρη, μετά τα Χριστούγεννα, γρήγορα ήταν μετά τα Χριστούγεννα οι απόκριες, η καθαρά Δευτέρα, ήρθε το Πάσχα, έφυγε το Πάσχα, είμαστε ήδη στα μισά περίπου του Αγίου Πνεύματος και έχει μεσολαβήσει μια Πρωτομαγιά. Καλοκαίρι μετά, καλώς τα παιδιά. Και λέμε εδώ πέρα με τη Βασιλική, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν νιώθετε έτσι και αν στην αρχή τα περιμέναμε αυτά. Δηλαδή, λέγαμε άντε να έρθουν τα Χριστούγεννα, άντε να έρθει το Πάσχα. Άντε. Εντάξει, απόκριση δεν ξέρω αν κάποιοι λέγανε να περιμένουν, γιατί ξέρω ότι είναι η πιο μη δημοφιλή, σε πάση περιπτώσει, το πιο μη δημοφιλέ έθιμο. Άντε να έρθει το καλοκαιράκι, άντε να έρθει τον, άντε να έρθει άλλο. Τώρα, μήπως μας ανησυχεί που έχουν έρθει όλα τόσο νωρίς και τόσο γρήγορα και ξανάρχονται και ξανάρχονται πάλι γρήγορα. Άρα φεύγουν τα χρόνια γρήγορα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Σας έχω ξαναπεί ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτής εδώ της εκπομπής είναι ότι όταν ξυπνάμε στις 4 για να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε στις 6, 4 με 6 μόνο σκεφτόμαστε. Εκτός αν είμαστε τρελοί και τα λέμε για λίγο μοναχοί μας. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία. Καλά, εντάξει.

0: καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι έκανα, θέλω να κάνετε κι εσείς. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ό,τι σας απασχολεί ή δεν σας απασχολεί, μικροί προβληματισμοί, χαζοί ενδεχομένως, μπορεί και κάποιοι έτσι λίγο να είναι, να σας προάγουν. Όπως και να έχει, ελάτε και μοιραστείτε τους μαζί μας. Αυτή που ακούτε να γελάει είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία χρόνια τώρα. 19 χρόνια τι κάνουμε.
1: Αδερφέ! Λίγο φρένο πάτα! Λίγο θα στο κάνουμε πουθενά! Μπράβο, μπράβο! Φρένο!
0: Μπράβο, μπράβο! Θανάση, τι έγινε?
2: Τι έγινε, αγόρια?
0: Εσύ είχα στο μυαλό μου, δεν περίμενα ότι θα έρθει πρώτο σήμερα, γιατί είχε εκπομπή, δεν είχε εχθέ.
2: Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε μια άλλη ηλικία, δεν κοιμόμαστε πολύ, ρε Δημήτρο, εμεί οι δύο.
0: Ναι, αλλά και στην νεαρή μα ηλικία δεν κοιμόμαστε πολύ. Τελικά, εμεί μήπω δεν κοιμόμαστε πολύ γενικά.
2: Δεν κοιμόμαστε. Τι κάνουμε, καλημέρα, και σου κουπέρα ακόμα.
0: Καλώ το Θανάση το Βασά. Λοιπόν.
2: Ρε, είναι ένα γατούλη κάτω στην πόρτα, να μου στεναχωρέθηκα, μου κάνει πολύ γλυκό νιάου. Μήπως είναι το άνθρωπο που του ταΐζει.
0: Είναι γεμάτο γάτες εδώ, μην νομίζεις, μην τρελαίνεις, έχει πάρα πολύ παρέα αυτός. Δηλαδή, αν σε έκανε να στεναχωρήσω ότι είναι μοναχικός.
2: Όχι, με έκανε να αισθανθώ Αιγύπτιος, γιατί όπου πετυχαίνω γάτες μου, νιαουρίζουν μου, έκανε Θεέ μου.
0: Γιατί μόνο τους Αιγύπτιους νιώθουν έτσι μια σύνδεση οι γάτες.
2: Όχι, απλά νιώθουν ότι είχα παρελθόν μαζί τους.
0: Τι παρελθόν είχες με τις γάτες?
2: Κοίτα, σίγουρα. Α, λοιπόν, ξέρεις.
0: Εννοείς σε μια άλλη ζωή, το λες.
2: Σε μια άλλη ζωή, ναι. Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω υπήρχε και. Όχι, πιστεύω υπήρχε. Υπήρχε ιδιαίτερο.
0: Δέσιμο.
2: Όχι επάγγελμα. Πώς να το πούμε τώρα.
0: Ενασχόληση.
2: Ενασχόληση στην Αίγυπτο.
0: Σύνδεση.
2: Ο Φαραώ. Που είχε ανθρώπους δικούς του.
0: Ο Φαραώ.
2: Φαραώ.
0: Ναι.
2: Είχε και έναν, ο οποίος ήταν ο ειδικός.
0: Για τις γάτες.
2: Να προστατεύει τις γάτες του παλατιού. Βέβαια, ο ίδιος μετά έπρεπε να τις ταριχεύει κιόλας.
0: Ο Γατάκιας.
2: Ο Γατάκιας. Ο Γατάκιας. Καλύτερο. Αυτός ήμουνα λοιπόν στην Αίγυπτο, φίλε.
0: Γιατί όμως να είσαι στην Αίγυπτο, να είσαι σε μια άλλη χώρα? Πάλι γατάκια.
2: Γιατί στην Αίγυπτο ξεκίνησαν οι γάτες.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Καλά,
0: λοιπόν, ο Θανάσης Πασάς ήρθε εδώ πάντα να προσθέσει μια, έτσι θα έλεγε κάποιος, μια ψηφίδα σε αυτό το κόψο τέχνημα. Μπορεί προσπάθω, και όχι, μπορεί να είναι και ταρατούργημα αυτό που φτιάχνουμε εδώ στο Muppet Show. Όπως και να έχει ξυπνήσει όμως, έλα 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ό,τι και να σου έχει κάνει εντύπωση, έλα εδώ, ρίχτω, φτύστο στο τραπέζι των Ομαπών. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές, δεν υπάρχουν playlist. Ζήτα ό,τι τραγούδι σου έχει έρθει στο κεφάλι, με ό,τι τραγούδι έχει ξυπνήσει και έλα να τα πούμε. Όπως λέει και ένας στο TikTok, έλα στην αυλή μου και βάλε μια να φτιάξουμε ωραίους χοχλούς μπουμπουριστούς. Να βάλω μια.
2: Να ξέρεις, αυτό το φαγητό έχω προσπαθήσει δύο φορές να το φάω, δεν μπορώ.
0: Χοχλή μπουμπουριστή.
2: Δεν μπορούμε το σαλιγκάρι, ρε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι. Εμείς στην οικογένειά μου τρώγαμε. Καταλαβαίνω όμως τι λες.
2: Αλλά όχι, όχι, σου λέω.
0: Είναι αγιαστικό, αλλά.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί την παπάρα το ψωμί το έχω δοκιμάσει πολλές φορές, έχει τρομερή γεύση.
0: Τρεις τρόποι υπάρχουν. Αυτό με τη σάλτσα που είναι η παπάρα, που έτσι το κάνουν και οι δικοί μου. Ο δεύτερος είναι ο μπουμπουριστός που είναι με αλάτι μπόλικο, του μπώνουν την τρύπα στο σαλιγκάρι για να μπορεί να είναι με ζες κρασιού.
2: Και με βούτυρο το κάνουν.
0: Και με βούτυρο είναι στη Γαλλία. Βούτυρο και. Εκεί είναι
2: πολύ
0: εστραγγών. Εστραγγών.
2: Ρε, εσύ δεν μπορώ. Το έχω δοκιμάσει, σου λέω, δύο φορές.
0: Προσπάθησε.
2: Να κάτσω. Αλλά από εδώ το φάω.
0: Έδωσε μια ευκαιρία.
2: Δεν μπορώ. Μόλις έβλεπα να βγαίνει από το κέλυφο στο κουλίκι. Δε.
0: Ναι, είναι έτσι. Και η υφή του είναι πολύ.
2: Δεν ξέρω. Δεν το βάλα ποτέ στο σώμα. Μόνο τη σάλτσα.
0: Έφαγα, ναι. Έφαγα δύο πολύ ωραία γεύματα αυτό το τρίμερο και το χάρηκα. Έτυχε να είναι του ίδιου και τα δύο, αλλά δύο διαφορετικά εστιατόρια. Πήγα λοιπόν στο Βεζενέ την Πέμπτη το βράδυ.
2: Α, βγήκα, τελικά εκεί πήγατε.
0: Πήγαμε εκεί, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ξέρεις τι, είναι ρε παιδί μου να πρέπει να πας και με ανθρώπους που θα το εκτιμήσουν και θα ζήσουν όλη αυτή. Δεν το παίζω τώρα. Δεν κοκορεύομαι. Αλλά είναι μια είναι πώς.
2: Είναι εμπειρία το food dining, φίλε.
0: Είναι εμπειρία, αλλά δεν είναι κακό να πέφτεις με τα μούτρα, αλλά να είναι συνεννοημένο. Τι λέω δηλαδή? Θες να πάμε εμείς οι δύο και να πέσουμε με τα μούτρα? Και οι δύο να πέσουμε με τα μούτρα. Θες να πάμε και οι δύο και να το ζήσουμε και να κάνουμε εμπειρία και να τρώμε και να πίνουμε κρασάκια ανάλογα κτλ. Μην είναι ο ένας και θέλει να πέσει με τα μούτρα και ο άλλος θέλει να το ζήσει. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ό,τι θέλεις. Θες να πας σουβλατζίδικο να πέσουμε με τα μούτρα? Να πέσουμε με τα μούτρα. Θες να πας σουβλατζίδικο και να τρώμε ένα σουβλάκι και ένα κρασάκι?
2: Ο Δημήτρης, παιδιά, να ξέρετε, είναι της εικόνας, είναι της χορογραφίας. Σου λέει, άμα το σπάμε το πυρούνα, το σπάμε και δύο ταυτόχρονα.
0: Και όχι ταυτόχρονα. Συνεννοημένα, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Μην είσαι εσύ να πούμε με το μαρουλάκι και είμαι εγώ λερωμένος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν πάμε τώρα στο Βεζενέ, η φάση εκεί είναι εξαιρετικές γεύσεις, πολύ νόστιμα κάποια, ειδικά κάποια, κάποια άλλα κανονικά νόστιμα. Και η φάση είναι ότι έρχεται, βάζει βάζεις λίγο στο πιάτο σου, δεν είναι η ποσότητα. Το συνδυάζεις με κρασί κτλ. Αν ο άλλος πεινάει τώρα και θέλει να φάει, και με το που έρχεται το πιάτο έχει βάλει το μισό στο πιάτο του, χαλά, του χαλάει και το λού του, προκαλεί ένα άγχος ότι εγώ δεν θα προλάβω να φάω τώρα έτσι όπως είναι ο άλλος.
2: Αυτό έπαθες, Δημητρό μου?
0: Όχι, όχι. Μιλάω γενικά. Αυτό δεν έπαθα, γιατί ήμουνα με παρέα που είχαμε συμφωνήσει ότι θα το κάνουμε έτσι. Εννοώ εμπειρία. Πολύ νόστιμα, πολύ ωραία και είναι ωραίο και περιβάλλον, παιδί μου. Μια στο τόσο. Είναι ωραίο να πηγαίνεις έτσι με, ή με μια κοπέλα, με ένα αγόρι, με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν και να το ζεις αλλιώς.
2: Για
0: μια
2: τώρα, τόσο.
0: Γιατί συνήθως πέφτουμε με τα μούτρα τώρα, μην λέμε βλακίες.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Και καλό είναι και να έχεις τσιμπήσει λίγο κάτι πριν.
0: Έφαγα ένα φοβερό οσομπούκο.
2: Ωραία,
0: το οποίο, παιδιά, έλειωνε στο στόμα μαζί με. Πώς λέγεται το μακαρονάκι αυτό το.
2: Αυτό θα σου πω τώρα. Κοχυλάκι σου,
0: όχι.
2: Φιονγκάκι.
0: Ούτε. Μανέστρα, όχι μανέστρα. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου.
2: Το αρμπόριο που κάνει,
0: ναι,
2: ριζότο.
0: Τέλος πάντων, κατάλαβες. Ένα τέτοιο ρεσμαρικό το οποίο έλειωνε στο στόμα μαζί με το κρέας. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι μου.
2: Σου κάνω από τα χεράκια μου, σου πω.
0: Απίστευτο, ρε. Πόσο να το βράζε τώρα αυτό το κρέας για να το κάνει έτσι.
2: Το μεδούλι κάνει όλη τη διαφορά.
0: Απίστευτο, ε.
2: Τρομερό τόσο.
0: Ήταν που αυτό που έβγαλε το κόκαλο, παιδιά, το απλώς το αφαιρείς και ούτε καν, ναι, λιώνει, πώς να το πω, αποχωρεί από το κρέας του.
2: Αυτό εκεί το καταλαβαίνεις αν το έχεις μαγειρέψει καλά. Αν μπορείς να τραβήξεις, λέει, το κόκαλο.
0: Με το χέρι σου, έτσι απλά.
2: Τώρα το έχεις μαγειρέψει.
0: Θέλει να φύγει το κόκαλο από εκεί. Είναι, βασικά είναι ήδη εκτός. Πώς λέμε καμιά φορά, εγώ ήμουν ήδη εκτός σχέση όταν χωρίζα. Όταν που λένε ότι οι γυναίκες πρώτα έχουν φύγει από τις σχέσεις και μετά σου ζητάνε να χωρίσετε. Έτσι ήταν και το σομπούκο.
2: Αυτά είναι ψιλομύθος, να ξέρεις.
0: Αλίμονο.
2: Και τώρα που μίλησες για κόκαλο, εχθές με πιάσε εμένα μία ψήξη. Είχα ένα πρόβλημα με δύο λέοντος ήμουν όλη μέρα.
0: Έλα, ρε.
2: Ψυχοσωματικό ήταν, γιατί δεν ένιωθα καλά. Γιατί λέω να δεις, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Τελικά έχασε, έφαγε τρία μπαλάκια από
0: τον
2: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το άκουσα τώρα στις ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ.
2: Χάλια ήταν η μέση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Περίμενα πώς και πώς μετά το ντέρμπι. Πάλι καλά αυτή η σχέση Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ήθελαν.
0: Έφερε ίσο παλιό ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός εχθές τι έκανε στη ψήξη μου. Με πήρε μια αγκαλιά.
0: Μπράβο, κατάλαβα.
2: Ένα σε ζεστάνω.
0: Έλα, σου κάνω μια μικρή.
2: Προσπάθησε να με φιλήσει, αλλά δεν άφησε η ΑΕΚ να νικήσει.
0: Ναι.
2: Το πιάσες.
0: Το πιάσα.
2: Αν μας έδινε και το φυλάκι, θα ήταν πολύ καλά. Αλλά και έξι βαθμοί καλύπτονται, ΑΕΚτζίδες.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Θα έχουμε και την Αμάντα μας, βέβαια, σε λίγο. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Θέμα ημέρας κρατάει από Παρασκευή, πριν να συμπληρώσω το δεύτερο γεύμα που πήγα. Είχαμε πει, λοιπόν, ποια είναι η πενταετία της ζωής σου που πραγματικά θα ήθελες να ξαναζήσεις. Που τώρα θεωρείς ότι έχεις περάσει καλά. Δεν ξέρω αν είσαι 20, 25, 30, 35, 40. Τι μάπας είσαι, τι είδους μάπας είσαι. Αλλά ποια 5 χρόνια της ζωής σου αναπολύς. Εγώ είπα ότι τα 5 χρόνια που θα ζούσα πολύ, αν τα ήταν τα 20-25. Εγώ με τη δουλειά ασχολήθηκα μετά, αυτή εδώ τη δουλειά, μετά στα 27 μου. Οπότε δεν πιάνει. Όμως παρόλα αυτά δεν αναπολώ αυτά τα χρόνια που εντός εισαγωγικών έγινα γνωστός στην Ελλάδα. Το 20-25 όμως ήταν η εποχή που άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου, το μόριό μου, να σου το πω έτσι, τις γυναίκες, τις κοπέλες. Μέχρι τότε ένιωθα πολύ loser και ήμουν στην πραγματικότητα. Και άρχισα να έχω μικρά επιτεύγματα. Δηλαδή πήγα στο Λονδίνο, σπούδασα, γνώρισα και κόσμο. Ένιωσα λίγο να πατάω στα πόδια μου. Αυτή ήταν η χρονική καλή μου πενταετία.
2: Νομίζω και εμένα αυτά είναι τα χρόνια, αλλά σου έχω σίγουρη πενταετία.
0: Και εσύ είχες πει 20-25, ναι.
2: Σου έχω σίγουρη σε πενταετία που έχουν περάσει όλοι γάματα.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Το 05.
0: Το 05 που δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι. Πραγματικά δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι τους. Καμία έννοια.
2: Έβλεπα εχθές το ανεψί μου, γιατί είχα αυτή τη μέρα εχθές πάρτι πρωινά με παιδάκια και όλα χάμος. Και μετά βγήκαμε και την υπόλοιπη μέρα μέχρι να πάω για εκπομπή. Ρε εσύ, είναι ωραίο. Καταλαβαίνω τώρα πόσο ωραίο είναι να έχεις ένα μωρό στο σπίτι. Γιατί ξαναβλέπεις και εσύ ζεις τα ίδια πράγματα.
0: Τα στάδια.
2: Πώς ανακαλύπτει το παιδί τα πράγματα, πώς του φαίνονται όλα
0: τα πράγματα. Όταν γεύεται για πρώτη φορά πράγματα που εσύ τα έχεις συνηθίσει να γεύεσαι, ενώ εσύ βλέπεις πρώτη φορά σοκολάτα, ξέρω εγώ, λέω τώρα.
2: Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις υπάρχουν και δύο παιδιά. Εντάξει, και παραπάνω, αλλά όταν υπάρχουν το ελάχιστο δύο παιδιά, βλέπεις και τους διαφορετικούς χαρακτήρες, πώς συγκρούονται, τι λένε, τα πράγματα που έχεις πει εσύ, τα έχεις κάνει. Λες, δεν το πιστεύω ότι νιώθω τόσο γέρος, ότι λέω ότι ζεις ατάκες με τον πατέρα μου. Τα θάρνεις εσύ.
0: Τι είσαι εσύ αυτός τώρα.
2: Και είμαι αυτός τώρα, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό που σου σας λέω. Και όλο αυτό έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Στο πλαίσιο αυτό, χώνω και μια σειρά που είδα το Σαββατοκύριακο, που έτσι τελείως απρόσμενα με εντυπωσίασε, γιατί είναι αυτή η πολύ ευχάριστη σειρά που τη βλέπεις ευχάριστα. ρέουν τα επεισόδια, κάνει binge watching και έχει λίγο υπόθεση, λίγο αγωνία, λίγο δεν πολύ καταλαβαίνει, αλλά σ' αρέσει που το βλέπει. Και έχει και μια δόση έτσι black humor.
2: Ποιο είναι
0: το εσύ μου το έχει πει, το Beef. Τη δεύτερη σεζόν, το οποίο ακόμη δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το Beef.
2: Τρελάτη.
0: Δεν υπάρχει Beef. Είναι διάφορε καταστάσει που διαδραματίζονται. Πολύ ωραία και πολύ ευχάριστα. Ταυτόχρονα λίγο αγχώνεσαι, λίγο υπάρχει και λίγο περιπέτεια, λίγο υπάρχει και λίγο black humor. Ωραίο.
2: Σε ποιο επεισόδιο είσαι?
0: Τώρα είμαι στο τρίτο.
2: Το Beef θα πολλά, το καταλάβεις νομίζω τέλος Τετάρτου.
0: Ενώ στον πρώτο κύκλο το Beef ήταν ξεκάθαρο. Ήταν εκεί με δύο αμάξια που πήγαν να τρακάρουν. Και γίνανε μετά, πήγαν να σκοτώσουν ένα τον άλλο στο τέλος. Στην κλιμάκωση του κύκλου. Στο δεύτερο κύκλο βλέπεις τους χαρακτήρες, βλέπεις τις καταστάσεις, αλλά Beef ξεκάθαρο. Δηλαδή ο Θανάσης εναντίον του Γκαρέζου που τράκαραν, δεν υπάρχει ακόμα.
2: Είναι πολυμορφικό το Beef στο δεύτερο.
0: Ναι, αυτό φαίνεται.
2: Είναι πάρα πολύ μεταξύ του και στο τέλος όλοι κάπως ενώνεται το Beef, σε πάει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτή είναι η εποχή μας πλέον. Η εποχή μας είναι, φίλε, πλέον πολύ μεγάλα σκάνδαλα.
3: Είναι αποδομημένο το Beef.
0: Μπράβο. Καλώς ήρθες, Βασιλάκη.
3: Είναι fusion το Beef.
0: Βασιλάκη, θέλεις αντί εσύ να προσαρμοστείς τη φάση, έρχομαι στην ώρα μου, να προσαρμοστούμε εμείς ότι εσύ αργείς, να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε ανάποδα.
3: Εμένα δεν με πείραξε που ξεκινήσατε.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Επειδή
0: πειράζει εμένα που είσαι σταθερά ο αργοπορημένος. Θες να το συνειδητοποιήσω για να με ενοχλεί.
3: Και 30 λεπτά σήμερα. Λουζόμουν στο μπάνιο καυτό νερό. Έχω κάνει σοβαρές σκέψεις. Αφού νόμιζα ότι είμαι κανένα δεκάλεπτο και μετά λέω πω, 5,5 ώρα.
0: 5,5 ώρα. Λοιπόν.
2: Η Μπούκο τι σήμερα θα είναι μαζί μας,
0: Την Τετάρτη. Πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, ναι, τώρα το δεύτερο που έκανα εχθές, το δεύτερο γεύμα που έφαγα, ήταν ο καιρός μου, ντός, στριμωχτήκαμε, πήγαμε στο Μανάρι, πάλι του Βεζενέ. Όντως αυτό, εμένα Βασίλη, αυτό η μαγαρόνα μ' άρεσε. Με το βοδινό ζωμό.
3: Που είναι και πολύ γνωστό του εστιατορίου.
0: Με το signature plate. Όντως ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Γενικά, ό,τι φάγαμε ήταν πολύ νόστιμο. Εντάξει, με τους κολλητούς μου πήγαμε. Βέβαια, εκεί ήταν και λίγο μόστρα. Δηλαδή, χτες κάθονταν δίπλα μας ο Ντέγιαν Μποντίρογκα. Με το γιο του και τη γυναίκα του.
2: Άντε, ρε.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν.
0: Ακριβώς δίπλα μου.
2: Του μίλησες.
0: Όχι, ήθελα να βγάλω φωτογραφία, ρε. Αλλά ξέρεις τι, επειδή έτρωγε ο άνθρωπος, είναι η μόνη στιγμή που και εμένα, που ξέρεις που βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Όταν μασουλάω, του φέρανε στο τέλος κέρασμα. Και πάλι μασούλα. Γιατί κάποιες δεν μπορώ να περιμένω.
3: Πρέπει να
0: καταπιεί ο Μποντίρογκα.
3: Όχι, πρέπει να περιμένεις να ψιλοσηκωθεί ο άλλος. Μόνο εκεί μπορεί, στα σηκώματα.
2: Πώς ήταν από κοντά, για πες. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις.
3: Θέλετε να μας πείτε. Περί τίνος πρόκειται ο κύριος.
2: Καλά, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Μποντίρογκα.
3: Όχι.
0: Ντέγιαν Μποντίρογκα, πάρα πολύ όμορφος. Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Σέρβος τότε, ο οποίος ήταν εκείνος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ευρωπαϊκό.
2: Το πρώτο.
0: Ωραία. Αυτός λοιπόν να το δεις και ωραίος, ξαναλέω.
3: Και μένει Ελλάδα.
0: Όχι, θα σου πω. Σημαία του Παναθηναϊκού τότε και βοήθησε παραπάνω. Δηλαδή για μας, εξού και το λάβαρο που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, η φανέλα του. Τα πράγματα εξελίχθηκαν. Αυτός έγινε επικεφαλής της Ευρωλίγκας. Αυτό που προσπαθούμε να πάρουμε τώρα όλοι.
3: Αχα.
0: Με ένα φοβερό μάτς την Πέμπτη που όλοι μου λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Θανάση. Μιλάμε για μάτς δεκαετίας. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.
3: Πολύ αγωνία.
0: Πήγε παράταση και στο τέλος το πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι απίθανα, σου λέει, σουτ. Ένα τρίποντο λέει βάρεσε με ταμπλό.
2: Ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ναι.
2: Αυτό έκανε τη διαφορά. Έδωσε. Θα σου πω γιατί ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι γιατί είχε πάνω από 50% ευστοχία ο Παναθηναϊκός στα τρίποντα.
0: Απίστευτο.
2: Δηλαδή αυτό σημαίνει βροχή τρυπώντων. Όπου σηκωνόντουσαν, έπαιρνε. Αλλά δεν το άφησε ποτέ το παιχνίδι Βαλένθια. Ακολούθησε πόντο, ισοπαλία στην ισοπαλία. Και στο τέλος που λένε ο Χέις Ντέβις που παίρνει το παιχνίδι, να πούμε ότι αν δεν το είχε βάλει, θα συνέχιζε και άλλη ισοπαλία.
0: Και
2: άλλη παράδοση στο παιχνίδι.
0: Ήταν
2: πάρα πολύ μεγάλο.
0: Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν την Ευρωλίγκα είναι αυτός τώρα ο επικεφαλής της.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Και εδώ τι κάνει.
0: Εδώ έρχεται.
2: Και
0: συχνά.
2: Συνέχεια, ρε,
3: εσύ. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Άλλο όμω. Έλα τώρα που η Ευρωλίγκα, όταν. Ξέρει τώρα πόσο. Α το πω έτσι, ευέξαπτο έω και ευερέθιστο είναι ο ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.
2: Θα πω μια χαζομάρα τώρα, αλλά επειδή είμαστε μάπε, τα λέμε αυτά δημοσίω, να μα διορθώσουν οι μάπε. Νομίζω ο Μποντίρογκα έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
0: Αυτή η κυρία που ήταν δίπλα του δεν ήταν Ελληνίδα, μια μελαχρινή. Που ήταν και με ένα πιτσιρικά, θέλω να πω πώ ήταν. Νόμιζα ότι ήταν η οικογένειά του αυτή.
2: Κάποιος έχει παντρευτεί Ελληνίδα τώρα.
0: Πολύ όμορφος και ο γιος του. Αν είναι ο γιος του αυτός. Τέλος πάντων, που θέλω να καταλήξω.
3: Ναι.
0: Ότι τώρα τάσπασε ο Παναθηναϊκός μαζί του.
3: Ναι,
0: λόγω του Γιαννακόπουλου.
3: Μάλιστα.
0: Και του κατεβάσανε και το Λάβαρο, αν θυμάσαι που είχαμε πει από το ΑΚΑ.
3: Έχουμε πει ότι έχει κατεβάσει.
0: Μπράβο.
3: Λάβαρο.
0: Γιατί θεώρησε σε σημεία, σε στιγμές συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένες αφορμές. Από συγκεκριμένες αφορές, μάλλον, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι αδίκησε ο επικεφαλής της Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό και σου λέει: δεν είσαι εσύ η σημαία μας όπως παλιά. Γι' αυτό και πέσανε για τον Φάνη. Του λέει: αυτά που έκανε για τον Παναθηναϊκό δεν αλλάζουν, επειδή τώρα συσπάστηκες. Και του κατέβασε το Λάβαρο.
2: Νομίζω δεν έχει καμία σημασία κανένας πρόεδρος τι αποφασίζει. Σημασία έχει ο κόσμος και ο κόσμος δεν ξεχνάει.
0: Εννοείται. Λοιπόν,
3: τι φάγανε αυτοί.
0: Αυτοί. Ξέρεις γιατί σπάστηκα, φίλε.
3: Ναι.
0: Γιατί είχε μια ωραία κρεατόπιτα. Είχε και την κοτόπιτα, λέει, τη signature, η οποία είχε τελειώσει.
3: Ωραία.
0: Και είχε την κρεατόπιτα. Ακούω που του λένε αυτό από εμά. Είμαστε μας σιάσαν τίποτα. Και κάναμε σοβαρό λογαριασμό τώρα. Κάναμε σοβαρό. Τίποτα, ρε μάν.
3: Δεν πέρασε η μπουγιά μας.
0: Και πήραμε, πρόσεξε, πήραμε ζυγούρι με κρυθαρότο.
3: Βεβαίως.
0: Μια πιατέλα τέτοια.
3: Ναι.
0: Πήραμε το μακαρόνι, το signature.
3: Ναι.
0: Πήραμε.
3: Τηγανιτή τυροκαυτερή.
0: Τυροκαυτερή. Πήραμε αλμύρα. Πήραμε καρπάτσιο.
3: Ζυγούρι.
0: Κύμα.
2: Ναι. Συγγνώμη, ναι, κύριε Μανάρη, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Κάτσε, κοτόπουλο, ένα κοτόπουλο παϊδάκια ολόκληρο.
3: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο
2: παϊδάκια. Δεν είχε το δικό μας το τραπέζι celebrity, δεν είχε Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Ρε τι, του κάναμε λογαριασμό, αφού και ο άνθρωπος πήραμε τρία μπουκάλια κρασί να πούμε.
2: Έτσι θα
0: φτιάξει. Πατάτες τηγανιτές, τυροκαυτερή, την είπα.
2: Από το Δημήτρη Ουγγαρέζο θα φτιάξει και το καλοκαιρινό σου μαγαζί, δεν τρέπεσαι.
0: Κοκορετσάκι που μόλις το είχε βγάλει.
3: Κοκορετσάκι, ωραίο.
0: Μόλις το είχε βγάλει αυτό.
3: Ωραίο ήταν.
2: Και όλα αυτά τα τσίπησε ο Μποντίρογκα.
0: Και ο Μποντίνογκα με τα μισά πιάτα, ούτε τα μισά τρία πιάτα είχε πάρει, του κεράσανε και μια κρεατόπιτα.
3: Εσείς εντωμεταξύ τρεις ήσασταν.
2: Να σου πιστεύεις πλήρως ο
0: Μποντίνογκα. Χοντρό να μην πλήρωσε.
2: Νομίζω δεν πλήρωσε, φίλε.
0: Τέλος πάντων, μου λες πως τώρα θα κάνω το κουτσομπολιό, πως μου φάνηκε.
2: Με διορθώσανε πάντως εδώ, ο Σάρας Γιασκεβίτσιος έχει παντρευτεί στην Ελληνίδα. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε, την Άννα τη Δούκα. Δούλευα μαζί στο ΜΑΤ. Γυναικάρα. Η Άννα εδώ δεν το ξαναδεί αυτό. Ήταν γραμματέας του Αντώνη του Μεταξά. Θυμάσαι, Βασιλική.
2: Κοίτα τον που χαμογελάει.
0: Ναι, ναι, γιατί ήταν πολύ ωραία στη σκηνή. Λοιπόν, στο ΜΑΤ είναι μια τεράστια αίθουσα και είναι όλα τα γραφεία εκεί. Εκτός από τα στελέχη που είναι δεξιά σε κάτι τζαμαρίες μέσα. Αλλά όλο το υπόλοιπο σώμα γραφείων είναι μονοκόμματο σε μια αίθουσα.
2: Σαν loft.
0: Ναι, ανά δύο δε σειρές γραφείων είναι οι διευθύνσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν είναι το λογιστήριο οι δύο σειρές αυτές. Ή άλλες δύο σειρές είναι το εμπορικό, οι άλλες δύο κτλ. Οπότε περνούσε η Άννα η Δουκά, η οποία ήταν. Μιλάμε τώρα και για καλονή. Καλονή. Και περνούσε από τα δεξιά μας και έβλεπε τα κεφαλάκια από τους υπολογιστές να πετάγονται έτσι. Και βλέπουν την Άννα. Εξαιρετική και πολύ καλό παιδί. Και από τότε ήταν με τον Σάρας. Χωρίσανε για λίγο, τα ξαναβρήκαν. Λοιπόν, και παντρευτήκανε. Τώρα, πώς μου φάνηκε. Έχει βάλει κιλάκια.
2: Εντάξει, μόνο.
0: Ο γιος του όμως είναι καλονός. Ο γιος του είναι ο παλιός Μποντίρογκα.
2: Εντάξει, ο γιος του από όσο να είναι.
0: Είναι, δίπλα μου ήταν. Α, τώρα από όσο να είναι αυτός. Κάνω 18.
3: Α, είναι.
2: Παίζει.
3: Δηλαδή, ο πρώην αθλητής πόσο να είναι τώρα.
2: 50 είναι σίγουρα.
0: Σίγουρα 50. Εγώ δω με 46 εγώ.
3: Ναι.
0: Βέβαια εδώ είναι 46 και η Δέσποινα Μυραράκη που έζησε τούρτα.
3: Σωστά. Επίσης αυτοί ξεκινάνε πολύ πολύ μικροί. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ 17 στο λύκειο.
0: Να πουλάνε χαλιά.
3: Όχι ρε, οι αθλητές.
0: Λοιπόν, Μάπες, καλημέρα. Σας έχουμε πάρει από τα μούτρα. Πάμε λίγο στους Μάπες, η καλύτερη πενταετία της ζωής μου. Μέχρι να πάμε και να σας πω και τα υπόλοιπα. Έχουμε αρκετά. Έχουμε κάτι ψιλοπολιτικούλια. Τσακώνεται τώρα ο Αμερικανός με τον Γερμανό. Ο Γερμανός λακίζει βέβαια.
2: Θα πήρε λίγο.
0: Ναι, γιατί μιλάω για τον Μέρτς με τον φυσικά με τον Τραμπ. Απέσυρε τώρα, πήρε πίσω 5.000 στρατιώτες ο Τραμπ που ήταν στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Και κάπως κόλωσε ο Γερμανός και λέει: εντάξει, τώρα τσακωνόμαστε, αλλά οι σχέσεις μας, ειδικά οι στρατιωτικές, δεν αλλάζουν τώρα επειδή διαφωνήσαμε και σε κάνα δύο θέματα. Που του είχε πει ότι σας έχουν ζέψει, να σας κάνα άλογο οι Ιρανοί. Είχε πει ο. Εντάξει, το πει έτσι, καταλάβατε. Είπε, παιδί μου, ότι εδώ που τα λέμε ξεφτύλισε το Ιράν τους ΗΠΑ. Τσαντίζεται ο Τραμπ, παίρνει πίσω τα στρατεύματα. Γιατί έχει τόσο πολλά στρατεύματα στην Αμερική, στη Γερμανία ο Αμερικανός? Είναι αυτό που απαγορεύτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εξοπλίζονται οι Γερμανοί. Οπότε πήγαν τα στρατεύματα των Αμερικανών είναι και ο στρατός που έχει η Γερμανία είναι ο στρατός της Αμερικής.
2: Δυστυχώς δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω μετά την πτώση του τείχους, νομίζω φτιάξανε πιο πολλές βάσεις για να μην ξαναξαπλωθούν οι Ρώσοι.
0: Τσούκου τσούκου εξοπλίζονται πάλι. Τέλος πάντων, κάνουν σου λέει ξεπαρεού τώρα οι Αμερικανοί τους Ευρωπαίους. Επέβαλε πάλι δασμούς γιατί έχει ξενερώσει από τον τρόπο που στάθηκε η Ευρώπη στον πόλεμο με το Ιράν, ότι δεν στάθηκε ως ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν βοήθησαν, σου λέει τον Τραμπ, αλλά και η Ευρώπη ως Ευρώπη. Οπότε επέβαλε δασμούς 1-0 και σου λέει κάτω από το τραπέζι κατακάνουν, λέει, πλαγάκια με τους Ρώσους για την Ουκρανία για την επόμενη μέρα, να κάτσουν να τα βρούνε μεταξύ τους και να μην εμπλακεί η Ευρώπη, να την αφήσουν να παίξουν την Ευρώπη. Και άκου τώρα, τα βρίσκει ο Αμερικανός με τον Ρώσο. Το ζήσαμε και αυτό. Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4.
2: Σωστό.
0: Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4, είδαμε τους δύο τώρα συνεννοούνται για να αφήνουν την Ευρώπη ξεπαραίου.
2: Ναι, αλλά θυμάστε, έλεγε ο Ρόκι στο τέλος.
0: Τι έλεγε,
2: Άντρια? Everybody change.
0: Ναι. I change, you change.
2: Everybody change.
0: Το είδα. Βάλε μας το Ρόκι. Πολύ ωραίο. Αυτό θα το πούμε. Μπάμε σε αυτήν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. 6, 9, 8, 104 και 6. Καλή εβδομάδα. Όσο τσαγκαρό Δευτέρα και να είναι μετά από τριήμερο, έχουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλον. Βασιλική, πάντα το βάλε.
3: Ελάτε να πούμε έτσι κάποιες ωραίες πενταετίες των μαπών. Εδώ ο Δημήτρης θα ήθελε και εκείνος να γυρίσει στα 20-25. Ήταν, λέει, όντως η πιο hardcore πενταετία του. Επαγγελματική αποκατάσταση, πολύ έντονη προσωπική ζωή και όλα όπα. Θα ήθελε κάπως να ξαναζήσει αυτό το άνω κάτω, λέει, αλλά θα ήθελε να το κάνει με άλλο τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Δηλαδή, όπου και να γυρίσεις τώρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα το ζεις δεύτερη φορά.
0: Καλύτερα.
3: Καλύτερα δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό, έχουμε breaking news από τον Γιάννη τον Κορδόνη. Αδερφέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Μεγάλη μας τιμή που μας ακούς. Λοιπόν, διορθώνει φυσικά τους μάπες, εννοείται.
3: Τι είπαμε πάλι.
0: Όλα λάθος τα είπαμε. Λοιπόν, ο Σάρας είχε παντρευτεί Ελληνίδα, αυτό το στείλανε. Εντάξει, το είπαμε την Άννα, τη δω κάτι.
3: Ωραία, πάμε.
0: Μποντιρόγκα. Και λέγεται και Μποντιρόγκα. Δεν λέγεται Μποντιρόγκα που λέω τόση ώρα εγώ. Μποντιρόγκα.
2: Λέω και εγώ να πούμε, θα το λέω λάθος πάλι.
0: Όχι, εγώ το λέω λάθος.
2: Θα είναι σωστό, σας το πω και εγώ.
0: Στα αθλητικά, εγώ το κάνω.
3: Από λοιπόν, πού είπαμε είναι ο κύριος?
0: Σερβία.
3: Σερβία.
0: Ναι, ναι. Δεύτερο ευρωπαϊκό. Το πρώτο ήταν ο Wilkins.
3: Αμάρε, παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό πολύ... έφτασε εσύ, πράγμα.
2: Ήμουν πολύ μικρός. Δεν το θυμόμουν.
3: Τσακώθηκε όντως αυτό με την ηγεσία τουλάχιστον.
0: Αυτό έχει γίνει. Αυτό έγινε πρόσφατα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Το πρώτο ευρωπαϊκό, να του πω εγώ, το Φρίαεκ.
0: Άντε ρε μάτω την καραμέλα. Λοιπόν, άρα I change, you change, everybody change. Αφιερωμένο στον Γιάννη Κορδόνη που πάει και εκείνος στη δουλίτσα του εκεί. Στη δουλίτσα του. Στην εκπομπάρα που κάνουν στον δρόμο. Δρόμος πόσο είναι?
2: 96.
0: 89 ακόμα. 8. Έλα,
2: μπράβο.
0: Βασίλη, δεν το έκανε συζητήσει με δρόμο, γι' αυτό το ξέρει. Χαιρετισμού, Γιάννη, στα παιδιά, στον Χρήστο και στην Κατερίνα.

0: Ότι θα είναι ή ότι δεν θα είναι. Α, το πάνε.
1: Το πάνε.
0: Ορίστε. Εντάξει. Μάπες, εδώ πέρα γίνονται διάφορα. Γίνονται ζυμώσεις στο Μάπες Show. Περιμένουμε εσάς όμως. Με εσάς ξεκινάμε. Πάμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματα σας στο Viber για την καλύτερη πενταετία της ζωής σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τους χειρότερους εδώ στο My Radio 104,6.
2: Η Ελένη εδώ, η Μάπησα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η καλύτερη μου πενταετία ήταν τα 30-35. Ένιωθα αρκετά μεγάλη για να μπορώ να κάνω οτιδήποτε και αρκετά μικρή επίσης για να κάνω οτιδήποτε.
0: Σωστό. Και μετά τα 36 σε παίρνει μια μπάλα και ξυπνά 47.
1: Ναι, ρε, τι έγινε να πούμε.
0: Αυτό.
1: Είναι τι έγινε ξαφνικά.
0: Τι έγινε, περίμενε. Εσύ τώρα θα δεις. Τώρα θα σου τύχει.
1: Έχουν αρχίσει και μου συμβαίνουν αίρεση πράγματα και δεν
2: εμείς
1: το πιστεύω.
2: Εμείς πάθαμε το πρώτο 28-33.
0: Ναι. Εκεί έγινε το ρολάρισμα το καλό.
2: Δεν το καταλαβαίνεις. Απλώς λίγο ξεγελιέσαι, γιατί εκεί μετά τα 28 και πλησιάζοντας τα 30, έχεις και λίγο παραπάνω λεφτά, είσαι και λίγο μόνος σου, δεν έχεις λογικά και υποχρεώσεις, παιδιά και αυτά. Οπότε περνάς καλά, όπως το λέει η φίλη. Και νέος είσαι να τα κάνεις. Και ρε παιδί μου, αρκετά έτσι λίγο, δεν είσαι 18.
1: Έχεις ένα συνέστημα μέχρι τα 30, συγγνώμη, που νιώθεις ότι όλα θα σου τα συγχωρέσουν. Εντάξει, μα πιτσερικά είσαι άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί γράφεις δύο μπροστά, ρε φίλε. Το άμα γράφεις δύο μπροστά, όλα πιτσερικά.
1: Μετά τα 30. Σε αντιμετωπίζουν όλοι σαν τον πατέρα σου. Είσαι ο θείος πλέον.
0: Είναι και πώς φαίνεσαι, ρε παιδί μου. Εγώ που ακόμη δεν έχει γίνει τον μπραφ, που πιστεύω μια μέρα θα ξυπνήσω και θα είμαι γέρος.
2: Θιά, ναι.
0: Θα φαίνομαι μάλλον θιά, ναι. Και θα φαίνομαι θιά εγώ. Γιατί αυτοί που δεν έχουν, που έχουν αυτό το DNA το δικό μου, σε θιά τους γυρίζει. Όχι σε αρενοπούς μεγάλους ανθρώπους.
2: Τι θα σε κάνω με αυτά τα τζινάκια που φοράς και τα φουτεράκια, που άμα δείχνεις 60, πρέπει να βρούμε νέα ρούχα.
0: Δες, ας πούμε, τον Έζο.
2: Ναι.
0: Ο Νέζος που έχει αυτή την επιδερμίδα τη δική μου και το τέτοιο το παρουσιαστικό, θα γίνει θιά, θα κρεμάσει. Δεν θα ζαρώσει, έχει θα ζημά. Κρεμάσει.
1: Ναι. Δεν θα γίνει, ας πούμε, σαν το Σπύρο Φώκα. Δεν θα γίνει σαν το Σπύρο Φώκα.
2: Όχι, ρε γαμώτα. Γιατί εκεί είναι να γίνεις, ρε παιδί.
0: Τώρα που το πες.
2: Σαν τον Νίκο Γαλανό.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη είχε, παιδιά, μια ελληνική ταινία με τον Κούρκουλο. Κουρκουλώσα. Έπαιζε ο Βόγλης, ο Κούρκουλος. Μιλάμε για κοτσονάτη ταινία. Νομίζω πρέπει να ήταν με τη Λάρισα.
2: Εγχρωμό.
0: Όχι, ασπρόμαυρο. Τι ωραίος άντρας ο Κούρκουλος, ρε
2: φίλε.
0: Σοβαρός ωραίος.
1: Πολύ σοβαρό. Νομίζω ήταν ο πιο ωραίος που είχαμε.
0: Νομίζω το χώμα βάφτηκε κόκκινο ήταν.
1: Αυτό ήταν.
2: Το γνωστό.
1: Το γνωστό, ναι. Με το Βόγκλι.
0: Με το Βόγκλι. Ναι. Που είναι αδέρφια αυτοί οι δύο.
1: Για μένα είναι.
0: Και πατέρα το Κατράκι. Κατράκι.
1: Για μένα είναι καλύτερη ελληνική ταινία αυτή.
0: Σοβαρή ελληνική.
1: Και, δεν είναι
0: και στο τέλος από τις ξένες έλεγε τι έγινε και μετά.
2: Πρωτομαγιά το είχε, σωστό.
0: Πρωτομαγιά το είχε.
1: Μπράβο, γι' αυτό ήταν με την Επανάσταση των Κολύγων κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε να πάρει πολλά Όσκαρ. Ήταν προτινόμενο για πολλά Όσκαρ.
0: Εγώ τσίμπησα, σου λέω, και πολύ ωραία πλάνα και καθόλου δεν φαινόταν προχειρό δουλειά.
1: Στην Αμερική τότε είχαν γράψει, θυμάμαι, οι Times, Western γυρνάνε και στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί μπράβο, έτσι κόλλησα.
2: Είναι τέτοιο στυλ.
0: Τον κυνηγάει, σκοτώνουν έναν και τον παίρνει στο κυνήγι ο Κουρκουλώσα με το άλογο του. Τσάκα, τσάκα, τσάκα και το όπλο. Και τελικά τον πετυχαίνει και κάνουν τύπου western κατάσταση που είναι ένα εναντίον ενός.
1: Παιδιά, δεν θα
0: ξεπεράσω. Και τον σκοτώνει.
1: Δεν θα ξεπεράσω ποτέ το κλείσιμο που αυτό είναι και όλο το κλείσιμο τη ταινία. Που είναι ο Τζανετάκο, δεν τον λέγανε, που τρώγε τη ΦΑΠΕ.
0: Ναι, ο Τζανετάκο.
1: Λοιπόν, που είναι ο αδερφό τη.
0: Κοίτα τώρα, δεν είναι πολύ άδικο αυτό. Θα σου πω γιατί.
1: Έχει μείνει.
0: Τέλειωσε το, γιατί έχει σημασία και θα σου πω γιατί έχει σημασία.
1: Τέλος, και είναι εκεί η ατάκα τώρα με το Βόλ. Που σκοτώνονται και οι δύο έχουν μαχαιρωθεί, έχουν σκοτωθεί και οι δύο. Και του κάνει, δες τώρα το κάμπο και πες μου πόσα μέτρα γη σου ανήκουν. Και καλά, ότι φάση σε δύο μέτρα μπαίνουμε όλοι.
0: Μα και οι κομπάρσοι που κάνουν τον κόσμο είναι ψαρωτικοί.
1: Πολύ καλά.
0: Και οι σκηνοθεσίες.
1: Ήταν αληθινοί αγρότες στις εποχές γι' αυτό.
0: Σε κάποια φάση προχωράει και τραγουδάνε αυτοί. Και τα πλάνα είναι αμόρσα πίσω να τραγουδούν. Είναι πάρα πολύ.
1: Σέρτζιο Λεόνε, ρε, η ταινία.
0: Ναι. Ποιο είναι ο σκηνοθέτης?
1: Κάτι δεν το θυμάμαι καθόλου. Θα το δω.
2: Θα το βρούμε.
0: Για δες το λίγο. Πάντως, επειδή το λες, το σκεφτόμουν το πρωί στο πλαίσιο των πραγμάτων που σκέφτομαι, επειδή δεν μπορώ να τα μοιραστώ με κάποιον.
2: Στο τουζάκι σου κι εσύ.
0: Στο αμάξι εγώ.
2: Α, στο αμάξι.
0: Ναι, στο τουζάκι συνήθως, αλλά τώρα σήμερα το συγκεκριμένο στο αυτοκίνητο. Σκεφτόμουν γιατί έλεγε λοιπόν.
1: Βασίλης Γεωργιάδης, σενάριο Νίκου Φόσκολου.
0: Α, Φόσκολο.
1: Γι' αυτό είχε όλα.
2: Έκανε ο Φόσκολος τότε τέτοιες ταινίες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Πύραυλος.
1: Ακόμα, κοίτα, βλέπεις, ναι,
0: ακόμα
1: και
0: Αφίσα είναι.
1: Ακόμα,
0: ναι,
1: και Αφίσα είναι western, τελείως.
0: Ναι. Και ο Γεωργίτης παίζει.
1: Και ο Γεωργίτης, μπράβο, ρε.
0: Ο Φέδων.
1: Ο Φέδων, όχι ο Τζανετάκος, είναι Θεσσαλονίκη, τον μπέρδεψα.
0: Μπράβο. Επειδή είπες λοιπόν για τον Τζανετάκο, τον Αλέκο Τζανετάκο, και ο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι σε αυτή την κατηγορία των αστείων δεύτερων. Έως και λίγο, ξέρεις, που ρε παιδί μου τους έβλεπες και τους γέλαγες και με το παρουσιαστικό τους μόνο. Ναι. Όχι τόσο, όχι μέχρι να πάει στην ατάκα που και η ατάκα σε έκανε να γελάσει. Και σκεφτόμουν, δεν είναι άδικο ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι είχαν και ταλέντο αφενός, αφετέρου στη ζωή τους, δεν ήταν, ήταν σοβαροί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι στις ταινίες ήταν που κάνανε το ρόλο τους.
2: Ναι.
0: Γιατί να ταυτιστούν με αυτό το ρόλο, δηλαδή ο Τζανατάκος ότι τρώει φάπες.
2: Εντάξει, ήταν προφανώς επαναλαμβανόμενος ρόλος ή πολύ χαρακτηριστικό.
0: Πληρώνεται αυτό με το ότι παίζεις δίπλα στα μεγαθύρια της εποχής, ας πούμε τους πρώτους, τον Κωνσταντάρα, ξέρω εγώ, τον Κούρκουλο, λέω εγώ τώρα τη Βουγιουκλάκη.
1: Αυτή είναι η λεγόμενη η ρόλη που λέγανε παλιά καρατερίστες.
0: Όχι, καρατερίστες είναι συγκεκριμένο ρόλο να παίζεις σε όλες τις ταινίες να είσαι αυτός. Ξέρω εγώ, Bon Viver.
1: Αυτό,
0: ή ο κακός.
2: Αυτό ήταν λίγο ρε παιδί μου ταύτιση ηθοποιού με ρόλου. Δηλαδή η τάδε κάνει συνέχεια την οικιακή βοηθό. Η τάδε κάνει αυτό. Συνέχεια τη μητριά.
0: Τη χαζή οικιακή βοηθό. Που δεν μιλάει καλά ελληνικά, ας πούμε. Αλλά ο Παπαδόπουλος είναι και ο θείος του Χρήστου Θηβαίου. Είναι ο αδερφός της μάνας του. Αν το σκεφτείτε, αν του δείτε στη φάτσα, ξέρετε ποιος είναι ο Παπαδόπουλος. Πύραυλος. Είναι ο αδερφός της μάνας του Χρήστου Θηβαίου.
2: Πολλοί έχουν ταυτιστεί. Άλλος με το ρόλο του προδότη, άλλοι με το ρόλο της πάρα πολύ κακιάς.
0: Εντάξει, την κακιά, την Τασόκα Βαδία, την παλεύει. Τον άλλον που, που έτρωγε φάπες.
1: Θα σου πω.
0: Κάπως είναι υποτιμητικό. Δηλαδή, αν ήμουν ο γιος του, θα σταγοριόμουν, ρε φίλε.
1: Αυτή γίνεται όμως η ρόλη, ρε παιδί μου, αντιπροσωπεύουν και κοινωνικούς ρόλους. Γι' αυτή είναι η ουσία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Οπότε, εκείνη την εποχή υπήρχε πάρα πολύ στις οικογένειες ο μικρός και του μικρού του φερόντουσαν έτσι. Χαζός, έξυπνος, η φάπα.
0: Ναι,
1: το χαρακτήριζε. Θυμήσου λίγο και τους δικούς σου, τους παλιούς παππούδες, παντελάδες, ιστορίες που λέγανε. Το φάπο, σαν το φάπα από εδώ, από εκεί. Που ήταν και φάπα, ήταν και χάδι τότε να την παίρνει σαν τον πατέρα. Άντε, ρε, φύγε από εδώ, παπ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ο ρόλος. Ο πιτσιρικάς σαν τι τρώει.
2: Μία, δύο, τρεις, εγώ θα έλεγα βάλτε την πρωταγωνίστρια να κάνει την οικιακή βοηθό. Θα βγούμε κι άλλοι στο επάγγελμα.
0: Σήμερα λοιπόν γιορτάζει, καταρχάς είναι 4 Μαΐου. Γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Και η μέρα του πολέμου των άστρων.
2: Χρόνια πολλά στους πυροσβέστες. Τα άστρα στο πλάι δεν μας αφορούν.
1: Fair, may the four be with you.
0: Force.
1: Όχι, four.
0: Λέω. Τι είναι four.
1: Είναι η παγκόσμια μέρα του Star Wars σήμερα. May the four be with you. Το έχουν αλλάξει καλά. Να είναι η τέταρτη μαζί σου. Η δύναμη και καλά αυτό. Η ελεύθερη μετάφραση.
2: Καλά, χρόνια πολλά στους πυροσβέστες βασικά.
0: Για τέταρτη, ρε Θανάση.
1: May.
2: 4 του μήνα, 4 του μήνα.
1: May 4.
0: Α, 4!
1: Άντε, May 4, be with you.
0: Εντάξει, δεν το κατάλαβα.
1: Σήμερα Star Wars, παιδιά, δείτε οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι αγαπημένη σου? Ποια είναι αγαπημένη σου Star Wars ταινία?
0: Ναι, για πα σπίτι, θα βάλει Star Wars σήμερα.
1: Το βράδυ τι θα δω, ρε φίλε? Δεν θα δω ένα Star Wars. Τι τα πληρώνω?
0: Θα σου πω τι θα δει.
1: Τη ψυχή μου παίρνω να
0: βγει. Θα σου πω τι θα δει, φιλαράκι, το βράδυ. Θα μ' ακούσει?
1: Άντε, πε.
0: Βάλε μου από κάτω Star Wars να παίζει αφού είναι
2: λοιπόν, από το Βόγλι στο Star Wars την έχουμε χτυπήσει την Gen Z κάτω σήμερα. Ναι.
0: Όχι, ναι. Ακόμη χειρότερα αυτό.
2: Έρχεται.
0: Θα βάλεις δηλαδή στο Sky.
2: Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας πρωί.
0: Όχι το για όνομα, για ένα χιλιοστό λέγεται. Το ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη μεγάλη μπλόφα της κυρίας Δενδρινού και της κυρίας
2: το βιβλίο θέλουμε,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, η οποία σου λέει ότι το βιβλίο το έγραψαν, αλλά στο ντοκιμαντέρ δεν έχουν καθόλου.
2: Ελένη Βαρβιτσιώτη.
0: Ευχαριστώ. Δεν έχουν καθόλου. Πώς λέγεται? Τοποθετηθεί. Όλο το ντοκιμαντέρ είναι, το έχουν δημιουργήσει από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που εμπλέκοντο στην διαπραγμάτευση του 2015.
2: Όσοι μίλησαν, γιατί έβλεπα χθες την ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι μέσω του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ επιχειρείται μια πρωτοφανής δολοφονία
0: του χαρακτήρα
2: μου. Δέχεστε, ας πούμε, πράγματα ως δεδομένα, όπως για παράδειγμα ότι εγώ αντάλλαξα το μακεδονικό με τη 13η σύνταξη, τη μη περικοπή.
0: Με τη μη περικοπή των συντάξεων. Και αυτές απάντησαν ότι κρίμα, εμείς σας θέλαμε στο ντοκιμαντέρ και άμα αλλάξετε γνώμη σας περιμένουμε. Αλλά να ξέρετε ότι δεν εμείς, ξαναλέω, δεν τοποθετούμαστε καθόλου και ότι εμείς δεν το γράψαμε ποτέ αυτό. Αυτό το πήρε λέει η αντιπολίτευση και το είπε. Ότι δηλαδή ανταλλάξανε την Μακεδονία για τη μη περικοπή των συντάξεων.
2: Ποιο Star Wars να δούμε, λες?
1: Ναι, γιατί πραγματικά τι να κάτσεις να δεις τώρα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εμένα είναι πάρα πολλά.
0: Τι να κάτσεις τώρα, δηλαδή, σοβαρολογήσεις τώρα.
1: Μούφα το ντοκιμαντέρ αυτό, ρε.
0: Μούφα, τι είναι μούφα, επειδή βρίσκει το Τσίπρα.
1: Συμφωνώ με τον πρώην ηγέτη.
0: Όχι, ας τον ηγέτη.
1: Σε κάνα ρε δολοφονία χαρακτήρα. Βάλε μου τώρα.
0: Μα αφού σου λέει ότι δεν το είπε ποτέ.
1: Έλα τώρα.
0: Έχεις διαβάσει το βίντεο.
1: Παίρνει τα πάνω, παίρνει τα πάνω του αηγέτης το... και έρχεται αρχίσει και εκφοβάστε.
2: Έχαμε δεν το παίρνει καθόλου τα πάνω του.
1: Θα τα πάρει, θα τα πάρει.
2: Θα φουντώσει τώρα.
1: Θα φουντώσει τώρα.
0: Παρόλα αυτά το έχεις διαβάσει το βιβλίο.
1: Όχι, σιγά, κάτσε να διαβάσει.
0: Ωραίο, κλασικό έτσι. Ελληνάρα με άποψη χωρίς το βιβλίο, χωρίς το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν διαβάζω βιβλία δημοσιογράφων.
2: Ναι, μούφα βιβλίο, μούφα ντοκιμαντέρ, μούφα Τσίπρας.
0: Ναι, τι βιβλία διαβάζει.
1: Δεν διαβάζω βιβλία. Δεν έχει καν νόημα.
0: Δεν έχει καν νόημα να διαβάζει βιβλία. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σα.
1: Πάντω, πέρα την πλάκα, μια συμβουλή που μπορεί να δώσω είναι να μην διαβάζει βιβλία δημοσιογράφων.
2: Αυτό είναι.
0: Ούτε τη Αγγελική Νικολούλη.
1: Αγγελική Νικολούλη είναι pop culture.
0: Α, καλά. Ρε, μια μέρα. Δεν θα σε βρω πουθενά. Λοιπόν, 589 σαν σήμερα συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδο της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει το σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκβε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα. Η αιτία λοιπόν του σχίσματος ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Εκκλησία είναι το Φιλιόκβε. Ξέρετε τι είναι αυτό?
1: Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Είναι, το Φιλιόκβε σημαίνει και εκ του Ιού. Όταν εμείς λέμε λοιπόν. Και στο πνεύμα το Άγιο, το πιστεύω. Το
1: και
0: στο πνεύμα.
1: Πατρός και του Ιού.
0: Αυτή λένε και εκ του Ιού. Εμείς λέμε εκ του Πατρός εκπορευόμενο, αυτή λένε και εκ του Ιού. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα η Αγία Τριάδα, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και εκ του Ιού. Αυτό ήταν ο λόγος που τσακωθήκανε.
2: Και δεν τα αλλάζει κανένας τώρα να τα βρούμε.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε τώρα που έχουν πέρασει τόσο.
0: Όχι τίποτα. Του χρόνου σας έχω πει ότι το Πάσχα θα απέχει ένα μήνα το ένα από το άλλο.
2: Τι είναι αυτό,
1: αυτό
2: τώρα,
1: είναι
0: το καθολικό από το ορθόδοξο?
1: Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο και καλά.
0: Συνήθως μια εβδομάδα, δύο εβδομάδα, ναι. Από εκεί τώρα αυτό είναι τόσο. Εμάς πέφτει τόσο αργά και εκείνον πέφτει τόσο νωρίς που θα είναι ένας μήνας.
1: Γιατί
0: διαφορά.
1: Γίνεται αυτό όμως, γιατί είναι τόσο κινητή εορτή?
0: Είναι, έχει σχέση με συγκεκριμένη πανσέληνο που πρέπει να είναι μετά από μια συμπλήρωση κτλ.
1: Όλα δηλαδή στηρίζονται στον παγανισμό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, έχουν ρίζες όλα σε τέτοια πράγματα. Αφού έχει σχέση με την αναγέννηση της φύσης, άρα την ανάσταση του Χριστού. Ο καθένας το κουμπώνει. Έβλεπα λοιπόν πολύ μέχρι πολύ. Να βάλω το μπιφ το ναι. Σάββατο. Επειδή έχω αυτόν τον ψυχαναγκασμό και ξεκίνησα να το βλέπω τέλος πάντων και έπρεπε να το τελειώσω. Αυτό που σας είπα, μία δολοφονία στηριγμένο είναι σε βιβλίο. Λέγεται Κάτω από το Λάβαρο του Ουρανού. Είναι στο Disney Plus.
2: Μεξικάνικο.
0: Όχι, όχι. Είναι με Μορμόνους. Σε μια κοινότητα Μορμόνων γίνεται μια στιγερή δολοφονία. Μια γυναίκα με το παιδάκι της.
2: Ναι.
0: Το νεογέννητο παιδάκι της, σφαγιασμένα. Φανταστείτε ότι είναι αυτό το σκηνικό που πάνε οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος και βγαίνουν από το σπίτι και κλαίνε.
2: Μάλιστα.
0: Με δάκρυα στα μάτια ή ξερνάνε από το θέαμα. Έτσι εγώ τσίμπησα. Έλα όμως που το κάθε επεισόδιο είναι μία ώρα. Είναι 6-7 επεισόδια. Τέλος πάντων θέλω να δω ποιος είναι ο δολοφόνος. Και μπήκα σε όλη αυτή την. Βέβαια αυτό πολύ τεχνιέντος. Αποδομεί τη φάση των Μορμόνων. Δηλαδή τους βρίζει. Χωρίς να φαίνεται ότι τους βρίζει. Φαίνεται.
2: Κάνει την κριτική του.
0: Τους, κανονικά τους εξιστορεί πώς είναι και πώς έχουν φτάσει. Και μάλιστα κάνει και μια ιστορική αναδρομή στον Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο πρώτος που ανακάλυψε τις πλάκες και ξεκίνησε τον πρώτο τους προφήτη.
2: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε την πίστη στον Επουράνιο πατέρα, τέλος πάντων, έτσι το λένε. Αλλά τέλος πάντων, τι γίνεται, κύριε? Και μέσα σε όλο αυτό οι φονταμεταλιστές, δηλαδή οι πιο συντηρητικοί Μορμόνοι, βάζουν και την πολυγαμία, για να μην σας πω αρρωστημένα,
2: που κάπως αλλιώς τη λένε.
0: Αρρωστημένα πράγματα, δηλαδή το η μεγάλη με μικρά κοριτσάκια, γιατί και όλα αυτά με επιχειρήματα.
2: Όλα,
0: δηλαδή
2: όλα,
0: πάνε στις γυναίκες και τους λένε, εσύ είσαι η αδερφή ψυχή μου, αλλά για να ελαφρύνεις το βάρος του να με εξυπηρετεί σε μένα, την κεφαλή της οικογένειας, θα πηγαίνω και με άλλες για να μην... Προσπαθείς να βρεις τρόπο να με ικανοποιείς εσύ μόνο.
2: Για παράδειγμα.
1: Και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Άκου τώρα επιχείρημα παπάντζα.
1: Και αυτούς τους ανθρώπους που προστατεύει μια θρησκεία.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια.
0: Ποιος προστατεύει αυτούς?
1: Και καλά, λένε, επικαλούνται πάντα, παιδί μου, τη θρησκεία μερικά.
0: Αυτοί επικαλούνται, ρε,
1: για τα εγκλήματά τους.
0: Αυτό λέμε.
1: Γενικά το λέω.
2: Ναι. Έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Πολλές τέτοιες σειρές, ντοκιμαντέρ,
1: έχουν αυξηθεί πολύ Μορμόνοι ότι... στην Αμερική.
2: Δεν μιλάω μόνο για Μορμόνους, μιλάω γενικά που μιλάνε για τέτοιου είδους θρησκείες, παρακλάδια, ακόμη και αυτοσχέδιες, ας πούμε, παράνομες οργανώσεις που κάνουν. Πολλές σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αντίστοιχα.
1: Πολύ
0: πιστεύεις και μεγάλη κοινότητα όμως.
2: Βέβαια, μέχρι και στην pop κουλτούρα, ας πούμε, έχουν κάνει το Secret Life of Wives of Mormons.
0: Αυτό!
1: Πιστεύεις, Δημήτρη?
0: Αυτό είδα και αυτό.
2: Υπάρχει. Άρα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Άρα συμπέρασμα. Δεν είναι τα πράγματα τόσο κακά όσο τα δείχνουν, όσο τα δείχνει η ταινία.
2: Έχει
0: δηλαδή
2: πλευρές.
0: Σίγουρα υπάρχει και η άλλη πλευρά.
2: Έχει πλευρές.
0: Την οποία δεν την ξέρω.
1: Επειδή εσύ τα παρακολουθείς πάρα πολύ αυτά τα θρησκευτικά, πιστεύεις έρχεται η φάση που θα τελειώσει η φασούλα με χριστιανισμό, μουσουλμανισμό και θα βρούμε κάτι άλλο? Θα αλλάξει λίγο.
0: Κάτι άλλο, όχι. Πιστεύω ίσα ίσα θα φανατιστούν σε αυτό που ήδη υπάρχει. Δηλαδή θα προκύψουν ακόμη πιο φανατικοί χριστιανοί και ακόμη πιο φανατικοί μουσουλμάνοι.
1: Θα έρθουν σε μια σύγκρουση.
0: Και γενικά ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στο να ανήκει κάπου. Να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Ότι εγώ και εσύ είμαστε αδέρφια, υπακούμε σε συγκεκριμένους κανόνες, μας διαχωρίζει από το βασίλειο το ότι πιστεύουμε σε αυτό που πιστεύουμε εμείς και τέτοια. Κάπως να προσδιοριστεί ο καθένας μέσα από τη θρησκεία.
1: Ωραία, θα ρωτήσω τον Βασίλη που είναι άσχετος. Βασίλη, αν συγκρουστούν όλοι αυτοί οι φανατικοί και εξαλειφθούν, δεν θα είναι πολύ καλύτερη η φάση μας μετά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Πάλι θα φυτρώνουνε, μωρέ.
0: Πάλι θα βρουν.
2: Ναι, δεν εξαλείφονται.
1: Δεν θα βρουν ποτέ.
0: Πάντα ο άνθρωπος θέλει να νίκει κάπου. Εδώ πέρα είχαμε 400.000 ανθρώπους που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Τι ψάχνεις να βρεις?
2: Φαντάζομαι ότι αν φτάσουμε στο μηδέν, είναι πολύ πιθανό εγώ να ψήσω μετά μερικού ότι είμαι κανένα Μεσσίας και να με έχουν στα όπα.
1: Εγώ χαράζει αγκολούδουσα.
0: Συγγνώμη, το σώρα. Ότι θα τους ξεχρεώσει και θα τους. Ό,τι χρέη έχετε, εγώ τα αναλαμβάνω γιατί έχω τα λεφτά. Που είναι δικά σας λεφτά. Απλώς εγώ τα διαχειρίζομαι. Πώς. Καραγκιόζης, πώς. Το λες εσύ. Πώς τον ακολούθησαν. Το θυμάσαι. Πώς πηγαίνανε στις δημόσιες υπηρεσίες και λένε: ορίστε το χαρτί από την Τράπεζα της Ανατολής. Ο κύριος Σόρος μου είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα.
1: Ρε Δημήτρη, μην πήγαινε στο Σόρα. Σκέψου λίγο πόσοι συμπολίτες μας κάνουν θυσίες για ομάδες που πιστεύω ότι ανήκουν.
0: Επίσης.
1: Ναι, ή που πάνε κομματόσκελα κάτω από πλατείες για οποιοδήποτε κόμμα.
0: Επίσης. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το παρακουράσαμε τόσα σήμερα. Αλλά εντάξει, 1941, παιδιά, ακούστε εδώ τώρα. Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Πώς θα το εκλάβω τώρα αυτή την πληροφορία?
1: Θα σου πω: ήταν κανόνας απαράβατος για τους αξιωματικούς του, από τον Χίτλερ, να είναι μορφωμένοι και βασικά να έχουν την κλασική παιδεία. Που η κλασική παιδεία τι.
0: Την αρχαία ελληνική, ναι, είχε ως βάση. Ναι.
1: Είχε ως βάση την αρχαία ελληνική, την όπερα, την ανεγεννησιακή γνώση, τις τέχνες.
0: Απόδειξη λοιπόν ότι η μόρφωση δεν σημαίνει και ανθρωπιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όπως τη λαμβάνει.
0: Γιατί παρά την όπερα.
1: Μια μακρινή ώρα του αξιωματικού του που ήταν ακραία ανώμαλοι, περισσότερο από το Χίτλερ κάποιοι. Φίλε, φαντάζομαι ότι είχε μαζέψει.
0: Και μόνο που ήταν φασίστες δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι ανομαλία. Λοιπόν, 1991. Α, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσει τον Bongiorno σήμερα. Διαγωνισμός τραγουδίου Eurovision. Στην Ιταλία, εκεί πηγαίνουμε με το τραγούδι Άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου και ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου, καταλαμβάνοντας την 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1929, γεννιέται η Audrey Hepburn και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Το 1519 ο Νικολό Μακιαβέλη.
2: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ. Τι έγραψε, ποιο ήταν το βασικό έργο που έγραψε ο Μακιαβέλη?
2: Ο ηγεμόνας.
0: Ο ηγεμόνας, σωστά. Έχει γράψει κάτι.
1: Το έχεις διαβάσει τον ηγεμόνα?
0: Ναι, το έχω διαβάσει στις σπουδές μου. Ήταν βασικό σύγγραμμα που έπρεπε να ξέρουμε να διαβάσουμε. Και έχει πει κάτι φοβερό.
1: Πολλά φοβερά έχει πει ο
0: Μακιαβέλη. Στο γεμόνα που μου είχε μείνει ήταν φανταστικό, αλλά δυστυχώς δεν το θυμάμαι. Αλλά όπως θα λέει και η μάνα μου, όλες τις ηλικιότητες που διαβάζεις, θυμάσαι. Τα σοβαρά δεν τα θυμάσαι.
1: Η μάνα μου το λέει.
0: Ό,τι βλακεία σου από τα τραγούδια και από αυτές τα κουτσομπολιά που διαβάζεις, τα μαθαίνεις απ' έξω.
2: Την άνοιξη του Μικρούτσικου την ξέρεις.
0: Την ξέρεις την άνοιξη του Μικρούτσικου.
2: Ας τη βάλουμε την απολαύση.
0: Λοιπόν, Μάπες, αυτός είναι ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Ο Μάπες Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να αφιερώσω την εκπομπή και να καλημερίσω την Δέσποινα Καπούρη, τη φίλη μου. Γεια σου, Δεσποινάκη. Καλημέρα, κοριτσάκι μου.
1: Άκου.
3: Αν έρθεις και στη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις, αν έρθεις και στα δικιά μου μπλεχτείς.
1: Άκουμε τι καλώς πούμε.
3: Να ξέρεις, δεν θα βρω εγώ. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Εγώ έτσι.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Άκου λίγο. Αν
3: έρθεις και στα δικιά μου μπλεχτείς, έλα να ξέρεις, δεν θα προδω.
0: Ρίτσα Μπά είναι πάρα πολύ καλή. Εσύ πάλι άθλιος. Και εσύ είναι Θανάση.
1: Με το κρίσιμο κάτι, φίλε.
0: Είσαι λίγο άγαρμο στην κίνηση, αλλά είσαι καλός.
1: Είμαι πολύ καλός.
0: Είσαι καλός.
1: Με το λευκό μου.
0: Φοράει, παιδιά, μαύρο. Βασίλη, θες να τον δεις λίγο? Λευκό σακάκι, μαύρο παντελόνι. Πολύ να δες.
1: Εντάξει, πληρωνόμουν καλά.
0: Εσύ έριξες έξω τον κοκλόνι.
1: Ήταν από τις εποχές που του τα παίρναμε. Συγγνώμη, κουκλό.
4: My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ιαπωνία. Καλημέρα σας, εδώ συζητάμε για ταξίδια και για μεγάλα ταξίδια, ταξίδια ζωής. Αυτό που θα το πας μια φορά. Ναι, γιατί όλοι λένε ότι είναι, καταρχάς είναι το μέλλον του κόσμου, δηλαδή ακόμη και η νέα Νέα Υόρκη είναι η Σανγκάη στην Ιαπωνία, δεν είναι?
1: Όχι, ρε,
0: όχι.
1: Κίνα.
0: Α, εντάξει, sorry. Το επόμενο μεγάλο. Το επόμενο,
1: πες Τόκιο, πες τέτοια.
0: Ναι, το επόμενο λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, που είναι το σημείο συνάντησης της γης, του κόσμου όλου, όχι μόνο του εμπορικού κόσμου, είναι η Σανγκάη, όπως παλιά ήταν η Νέα Υόρκη.
1: Αγαπημένη μου μάπες.
0: Αυτό είναι Κίνα όμως.
1: Αγαπημένοι μου μάπες και αγαπημένοι ακροατές μάπες εκεί έξω, τον πολιτισμό και την τεχνολογία τον καταλαβαίνεις από τη λεκάνη της τουαλέτας. Σωστό. Όταν βλέπεις αυτές τις τριφογυριστές που καθαρίζονται μόνες τους, που σου μιλάνε, που τους μιλάς, που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα τα σπουδαία για την υγιεινή μας και την ανακούφισή μας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει τεχνολογία. Από τη λεκάνη της τουαλέτας.
2: Θέλω να πάω Τόκιο για να μου αερίσει το ποπό μου η λεκάνη.

0: Σιγκαπούρη είναι για ελληνικά.
1: Τα καλύτερα έχω ακούσει.
2: Είναι rich technology.
3: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ποια είναι η χρυσή πενταετία της δικής σου ζωής? Πάμε να σας πω όμως πέντε πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα να σας έχω. Έχει πάει η ώρα 7 και 4 και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα εργαλεία που σου δίνει η Vodafone για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνει λοιπόν η Vodafone ότι τώρα και εν ώψη της απαγόρευσης της πλοήγησης των παιδιών κάτω των 15 στο ίντερνετ, χρειάζεστε κάποιον μαζί με το παιδί να σας βοηθήσει να φυλαχτείτε, να θωρακιστείτε για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν η Vodafone σου προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς και τα παιδιά να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Και τώρα θα σας πω συγκεκριμένα τα δύο εργαλεία. Το SecureNet Family, καταρχάς όλο αυτό είναι κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus. Το SecureNet Family λοιπόν είναι το ένα εργαλείο και το Custodio είναι το δεύτερο. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Επίσης, θέλω να σας πω από τώρα από νωρίς να μπαίνετε στο MyDay, γιατί έχει κανονίσει διάφορες συμφωνίες για εσάς και εκπτώσεις σε προϊόντα όχι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, από το πρώτο, από το πάνω ράφι που λένε και στον αθλητισμό. Έτσι έχεις έκπτωση 20% από About You μέσω της ΔΕΗ. Θα σας πω πώς, αλλά τώρα έτσι να σας ανοίξω την όρεξη. 10 ευρώ κουπόνια από eFood και το πιο σημαντικό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner 20% έκπτωση. Και τώρα που έχω την προσοχή σας, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκεις όποια από τις προσφορές σε συμφέρει ή όποια γουστάρεις εσύ.
1: Θυμάστε ρε παιδιά, τώρα που έλεγες τα εργαλεία της Vodafone, την πρώτη μας επαφή με ίντερνετ στο κινητό που ήταν αυτές οι τύπου εφαρμογές πλοήγησης Vodafone Live.
3: Ναι, ναι, Vodafone Live, βέβαια.
1: Vodafone... Και πήγαινε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Και έλεγε: πήρα καινούριο κινητό τώρα και θα πηγαίνει και λίγο πιο γρήγορα. Και τι κάναμε, τίποτα ουσιαστικά. Δεν υπήρχε ο κόσμος του διαδικτύου όπως το ξέρουμε τώρα. Έμπαινες, έβγαινες.
3: Ισχύει.
1: Έρχεσαι μια ματιά και αποχωρούσες.
3: Ναι, ναι, ότι μπήκα τώρα.
1: Ναι.
3: Μπήκα λίγο.
1: Αυτό έγινε.
3: Λοιπόν, πάμε στους μάπες παρακαλώ. Και αυτό είναι το χειρότερο εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Καταλαβαίνετε, το μας ακούτε που απασχολούμε την δημοσιότητα άθελά μας τα τελευταία 19 χρόνια χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα τις περισσότερες φορές.
1: Τίποτα.
3: Και άλλες έχουμε κάνει πάρα πολλά. Αλλά όταν έχουμε κάνει. Δεν ακουγόμαστε και όταν δεν κάνουμε τίποτα γίνεται χαμός.
1: Τι timing είναι αυτό?
3: Θανάσης Πασάς ξύνεται, Βασίλης Βλάχος
1: είναι ξυμένος,
3: ναι, και...
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος
3: και εγώ έχω ξυστεί από το αμάξι και Βασιλική Μπαρδάλη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοχειροδησία, έτσι με ένα γελάκι έτοιμη ή να γελάσει να κλάψει κάπου εκείνη στο μηδίαμα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Στεφ, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα, που νιώθει πάρα πολύ ωραία στην ηλικία που είναι. Θυμίζω ότι το θέμα ημέρας είναι σε ποια πενταετία της ζωής μου θα ξαναγυρνούσα και γιατί. Η φίλη εδώ νιώθει πάρα πολύ ωραία στην ηλικία της σήμερα.
3: Άρα αυτή είναι η πενταετία που διανύει τώρα που είναι η καλύτερη της. Ή δεν θέλει να συμμετέχει στο θέμα μας και λέει τα δικά της.
1: Κάπως τα δικά της. Το περνάει σήμερα ωραία. Ναι. Καλημέρα και στον Κώστα που θα ήθελε και εκείνο σαν το Θανάση μας να είναι από μωρό μέχρι 5 ετών. Λέει να μην κάνει και πολλά πολλά.
3: Αυτό είναι ωραίο γιατί δεν θυμάσαι και πολλά, δεν έχει και κανένα άγχος.
2: Γελάς με τα πάντα, σε ταΐζουν, σε αλλάζουν.
1: Ναι.
3: Δεν έχεις το άγχος ούτε τουαλέτα να πας. Τα κάνεις πάνω σου.
1: Θαυμάζουν την ύπαρξή σου.
2: Χουφτώνεις ελεύθερα.
1: Επίσης τώρα εντάξει, μέχρι 5 μην τα κάνετε πάνω σας.
3: Εγώ το έκανα. Εγώ έβρεχα το κρεβάτι μου μέχρι 5η δημοτικού.
1: Ναι, είναι,
3: πόσο είναι αυτό?
1: Είναι λίγο πολύ. 8-9.
3: 8-9, καλά είναι.
1: Είναι κάπως πολύ.
2: Εντάξει,
1: είναι κάπως,
2: εντάξει, ναι.
3: Εντάξει είσαι, μωρέ.
1: Καλημέρα στην Αγγελική μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πέτυχε, λέει, χθες την Όλγα μας, η οποία είχε κάνει την έξοδό της για θαλασσινά. Βεβαίως. Είστε η ρεπόρτερ παντού.
3: Με μισήρι.
1: Ναι, με τον καλό της.
3: Αυτά
1: λέει,
3: είναι πολύ.
1: Δεν θα πω πού, δεν μπορώ να τη δώσω εντελώς την κοπέλα.
3: Θα μας τα πει. Α, μου φάγανε για θαλασσινά χθες, θα ήταν πολύ ωραία μέρα.
1: Παιδιά, αυτό με τα θαλασσινά είναι μύθος, εγώ πιστεύω.
3: Είναι μύθος,
1: Θα σου πω, νομίζω ότι άμα έχεις την όρεξη, ναι, μπορεί να την ενισχύσει. Άμα είσαι βαρύς και χτυπείς και τα θαλασσινά σου και είναι τίποτα τηγανιτά καλαμαράκια, δεν τίποτα ούζα.
2: Η συντεγνία των ταβερνιάριδων θαλασσινών συναντήθηκαν και φτιάξαν αυτόν τον αστικό μύθο. Είναι το πλασίμπο. Είναι το φυσικό πλασίμπο. Όπως είναι το Viagra, είναι και το λαχανικό.
1: Θέλει, ρε παιδί μου, το θαλασσινό. Θέλει εκλεπτισμένο θαλασσινό. Δηλαδή θέλει αχινούς, θέλει στρίδια,
3: πετροσολίνα.
1: Θέλει κανασούση. Τώρα, άμα μου βάλεις κάτω την τσιπούρα, μισό κιλό τα

0: σαλάτα κλπ. Τι αφροδισιακό να είναι.
1: Τι να σου πω, παιδιά, εγώ δεν έχω.
0: Εσύ δεν τρως, δεν τρως.
1: Ξέρω. Πέρα από την τεχνία, είδα όμως που είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, που σας είπα. Στην, καλά, εμένα η γνώμη μου είναι ότι φίλους σε αυτό το χώρο δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είναι η φύση του χώρου. Και εγώ με τους μόνους που κάνω παρέα κάνεις. Μπορείς να εκτιμάς ανθρώπους, έτσι. Για φιλία μιλάω. Αλλά τώρα που λέμε για συντεχνίες, είναι το, σας είπα, είναι η νέα γενιά που δεν περιμένει πρώτα να γνωριστώ με τον Πασά και μετά να κάνουμε παρέα. Ξεκινάνε με παρέα.
0: Ναι.
1: Όσο ήταν παλιά οι αγρότες που κάνανε τα συνδικάτα, σου λέει πάμε εμείς ενωμένοι για να πουλήσουμε το προϊόν. Πιο δυνατά θα το πουλήσουμε εμείς πέντε μαζί παρά ο ένας.
0: Ας στηριχτούμε.
1: Θα τον τουμπάρουνε. Και έτσι τώρα είναι αυτό το συνδικάτο που έχουν φτιάξει. Ήταν η Μαρία Αναστασοπούλου, ήταν η Σίση, ήταν ο Σταματόπουλος, ήταν ο Πανόπουλος.
0: Εννοείται.
1: Φυσικά ο Πανόπουλος. Δεν ήταν η Καμπούρη.
0: Α, δεν ήταν.
1: Δεν ξέρω γιατί ξεπαρεού. Και η Μάρτζη.
0: Αυτή τώρα που πήγανε για Πρωτομαγιά.
1: Πώς παραβγήκε οργισμένη αυτή την εβδομάδα και τη βάλει. Κάτσε λίγο να ηρεμήσει. Όχι, πάνε σε αυτό τον αστακό εκεί που είναι λίγο θαλασσινά στην παραλία. Και μετά μάλιστα αρχίζουν και σηκώνονται που έχει μουσική και πετάνε χαρτοπετσέτες. Αυτά τα ωραία, τα μεταμοντέρνα.
0: Αυτά που είναι με πρόγραμμα διασκέδασης.
2: Παιδιά, αυτό δεν τον μπορώ.
1: Ο Μίχας.
0: Α, δεν τα χάνει αυτά.
1: Με ένα κρασάκι στο χέρι, ωραίος κύριος.
0: Ναι, κύριος.
1: Σαν αυτόν στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντα που ήταν στη διαδήλωση με το κρασάκι.
1: Ο Νίκος Χριστοφόρου και η Μαριλού Ρεπαπή. Από τον Αντένα, εκεί γίνονται οι δουλειές. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα, αφού μου το στείλανε στο γκρουπ τα παιδιά, τους λέω παιδιά, δυστυχώς χάσαμε. Εμείς σπίτια.
2: Όχι, δεν έχουμε αυτές τις παρέες, ρε φίλε.
1: Πρέπει να βρούμε ένα διευθυντή προγράμματος, να κάνουμε παρέα.
2: Δεν μας κάνει κανένας εμάς παρέα.
1: Κάθε να γλύψουμε, ρε φίλε. Διευθυντή, γιατί αυτού τους κάνει.
0: Διευθυντή προγράμματα.
1: Ο συγκεκριμένος ο Νίκος είναι κολλητός της Σύσης και κάνουν άλλο αυτό. Αλλά πάμε σε μια γενικότερη συζήτηση τώρα. Καλά, και όλοι οι άλλοι βέβαια έχουν, δεν το ξέρουν το Χριστοφόρου. Κολλητός της Σύσης είναι.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι. Εμάς μας βλέπουμε τίποτα στυλίστες, καμεραμάν, μακιγιέτες.
1: Εμείς κάνουμε παρέα με τους τεχνικούς. Και αυτοί τσαντίζονται και εγώ πάνω.
2: Εμένα μια φορά μου τη δώσανε.
1: Και αυτοί μας κρατάνε για μούτρα.
2: Εμένα μια φορά μου τη δώσανε την ευκαιρία να μπω σε μια τέτοια παρέα.
0: Λέγε, παρέα κλικά.
2: Δεν πρέπει να ήμουν όμως πολύ δυνατός. Γιατί ξέρεις.
0: Απορρίφθηκε.
2: Περιμένανε, ξέρεις, να πω κάνα κουτσομπόλιο, να πω κάποια κάτι.
0: Δεν ήξερε.
2: Να ξέρω.
1: Πρέπει να κάνει αυτό το ρόλο. Το λίγο διασκεδαστή.
2: Ναι, αυτό δεν ήμουν.
1: Ναι, ναι.
2: Με κοιτάζαν όλοι, ξέρεις, περιμέναν από κανένα αστείο. Με
1: ναι, το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Έτσι την είχε πατήσει γνωστή μου. Έφυγε από την Αθήνα να πάει στο χωριό της. Ήταν κομμότρια η κοπέλα. Παιδιά, την έφαγε κακιά ανεργία. Της λέω, γιατί ρε παιδί μου δεν σε παίρνουν, επειδή είσαι από την Αθήνα. Όχι, μου λέει, επειδή δεν ξέρω τα κουτσομπολιά.
2: Ναι.
0: Τι να την κάνεις την κομμότρια, μα δεν ξέρει τα κουτσομπολιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ρε παιδί μου, αργά ή γρήγορα, αν κάνεις πολύ κολλητή παρέα με ανθρώπους που είναι επικεφαλής της δουλειάς μας,
0: ναι,
1: θα βρεις τον πελά σου.
0: Αλωτριώνεσαι.
1: Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, όχι, ότι ποτέ δεν θα γίνεις. Ποτέ δεν θα σε αναγνωρίσουν ως ίσο. Θα κάνετε παρέα, αλλά ανά πάσα στιγμή θα βρεθείς σε δύσκολη θέση.
0: Ρε παιδί μου, το
1: ή θα σε αδειάσει, ή θα σε αδειάσει, ή θα σου πει τώρα αυτό το αστείο δεν έπρεπε να γίνει, ή στη δουλειά εκεί που περίμενες στην εύνοια θα δεις. Μη σου πω και τη δυσφορία, ας
2: πούμε. Ναι, γιατί μετά έχουν τη δικαιολογία, έλα, είμαστε φίλοι εμείς. Σε απολύουν και πολύ αλλιώς όταν είσαι φίλος.
0: Είσαι όμως φίλος, γιατί μπορεί να μην είναι ο άμεσα δικό σου υπεύθυνος.
2: Όχι, ρε,
0: μπορεί
2: ποτέ
0: να είναι γενικά. Αυτό λέω. Δεν είσαι κι εσύ. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, με το φίλο να τσακωθώ, να διαφωνήσω, να το βρίσω, να με βρίσει. Άμα είναι να κάνω πίσω, γιατί είναι ο διευθυντής μου και αύριο το πρωί έχουμε γραφείο, χέστα.
1: Και με άλλους. Εγώ, ας πούμε, που έχω βρεθεί κατά τύχη σε παρέα, σε ταξίδι, με επικεφαλής καναλιών. Ή τους αποφεύγω ή δεν κάνω ποτέ συζήτηση για
0: τηλεόραση. Είσαι λίγο κουμπωμένος.
1: Συζήτηση για τηλεόραση. Ναι. Και όταν υπάρχει τηλεόραση, μου έχει τύχει κιόλας, θα το πω αυτό, να με ρωτήσει κάποιος. Έτσι το άσχετο. Τι να κάνω, πιστεύεις, με αυτόν.
0: Ναι.
1: Λέω, σε παρακαλώ, μην με ρωτάς τέτοια πράγματα.
2: Δεν
1: να πάρω εγώ κάρμα πάνω μου. Ναι. Να πάρω κάρμα πάνω μου ότι είπα. Ακόμη και δεν το χωνεύω το Βασίλη.
0: Ναι.
1: Να μην έχει ο Βασίλης δουλειά.
2: Μα και στην τελική. Εκεί είναι το κόμπλο. Γιατί και εμένα αυτά με ρωτάγαν και λέγανε δεν είναι ανακατεύω.
0: Μα δεν ξέρεις και γιατί σε ρωτάει.
1: Α, μπράβο.
0: Μπορεί να σε ρωτάει από εκ του πονηρού. Ξαφνικά θέλει τη γνώμη
1: για
0: σου.
1: Για να διάνει εσύ κολόπεδο.
0: Ναι. Ναι.
2: Μπορεί να σου λένε και ψεύτικες ιστορίες να δούμε αν θα συμπληρώσει και τίποτα. Αν είσαι τέτοιο.
0: Παιδιά, αυτοί που κινούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα ξέρουν τον τρόπο και λύσονται τώρα. Εμείς δεν θα μας πιάσουν, είμαστε μικρά ψάρια.
1: Είναι έτσι ή είμαστε μίζεροι τώρα και φοβόμαστε να συναστραφούμε με μια ανώτερη τάξη και επειδή φοβόμαστε τη βγάζουμε σκάρτη.
0: Και μίζεροι είμαστε,
1: ναι,
0: και φοβιτσιάριδες είμαστε, ναι, βεβαίως.
2: Με ανώτερη τάξη έχουμε κάνει παρέα, Δημήτρη, αλλά δεν έχουμε κάνει με παρέα του χώρου.
0: Ανώτερη τάξη εννοείς ο φίλος ο Κώστας με την BMW.
2: Όχι.
1: Δεν έχει κάνει ανώτερη τάξη. Πες μας την κατηγορία.
0: Μη όχι ονόματα.
1: Τι εννοείς ανώτερη τάξη.
0: Εφοπλιστέ, χρηματιστέ, τι, Κατασκευαστέ!
2: Αλλαγές και.
1: Καταλαβαίνω ότι διακρίνεις στο ύφος μου μία αμφισβήτηση, αλλά σου δίνω την ευκαιρία να με πατάξεις.
0: Τα ποσέτονε!
2: Αλλαγής κυβερνήσεων.
0: Να με.
2: Άνθρωπο.
0: Game changer!
2: Game changer, αλλά ξέρεις, οι σοβαροί game changer, αυτοί που δεν φαίνονται.
0: Ναι, οι σοβαροί. Είναι κανένας από τα μέθενα.
2: Όχι. Ήταν από πολιτεία ορμόμενος.
1: Από πολιτεία. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην
2: όλη. Δεν θα ρωτήσω, αλλά δεν μπορεί.
0: Σας παρακαλώ.
1: Πώς έχουμε πει, πώς το λέγαμε, μωρέ, όχι θα γονατίσεις, θα.
0: Πρέπει να ταπεινωθείς.
1: Θα ταπεινωθεί.
2: Πρέπει να ταπεινωθεί το κορμάκι
1: σου. Θα ταπεινωθούμε. Λοιπόν, Sign Out Loud έχει αύριο, παιδιά. Όλο μας το πρόγραμμα με την αρρωγή της ΔΕΗ και της αντίστοιχης υπηρεσίας που έχει η ΔΕΗ να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό και έχει ειδικούς συνεργάτες που αποδίδουν τις πληροφορίες στην ελληνική νοηματική γλώσσα τώρα, την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και όλο το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Άρα, myradio1046fm.gr για να μας δείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ τόσο τις εκπομπές και τους παραγωγούς, όσο και τα τραγούδια να έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα, γιατί αυτό είναι το Sign Out Loud και το κάνουμε με την καρδιά μας. Με την καρδιά μας θα πάμε και στην Όλγα Παπαυγούλη.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Τι έγινε, βαριστομάχησε από του Πετροσολίνε.
1: Καλημέρα.
2: Χρησιμοποιείς και εσύ σαν μια φίλη μου το μεγάλο νύχι για να βγάζεις το κέλυφος της γαρίδας.
0: Ήου. Συγγνώμη, εσύ δηλαδή τώρα γι' αυτό κάθεσε μετά και μας παραπονιέσαι ότι έχουν λέει έχεις πάρει στα μπράτσα. Μα άμα κάνεις με τον άλλον και στην καθησιά σας τρώτε να πούμε 44 μύδια να πούμε σαγανάκι.
3: Ναι. Στρίδια, τι στρίδια, τι λέει.
0: Τι φάγατε που
1: είσαι πλέον ένα δημόσιο πρόσωπο, ο σύντροφός σου το ίδιο. Πρέπει να καταλάβεις ότι οπουδήποτε πας, ένα μάτι θα σε πάρει, ένα μήνυμα θα σταλεί εδώ στο σταθμό, μπορεί και στο κανάλι, δεν ξέρω αυτά, που λέει είδαμε την Όλγα σε γνωστή ψαροταβέρνα, έτρωγε τα θαλασσινά με τον καλό.
2: Μας στείλανε φωτογραφία που έχει πέσει από πάνω από μια. Μας στείλανε φωτογραφία που έχει πέσει από πάνω από μια μεγάλη πιατέλα με μακαρόνια και έχει γίνει με σάλτσες.
0: Ναι, ρε, τι σάλτσες είναι αυτό. Ρουφά εδώ πέρα.
2: Πώς τρως έτσι, ντροπή.
0: Ρουφά εδώ πέρα το μύδι, είναι σαν τη Χούβερ.
3: Πάω, λαμβάνω. Δεν τρώω μύδια γιατί θα πεθάνω, αλλά τρώω γαρίδες.
1: Α, την τρώει τη γαρίδα.
2: Την πέτυχα.
0: Καλώς πάντων. Τη γαρίδα την είναι κάτι τρώω.
3: Το μύδι θα με στείλει κατευθείαν στο επίγοντα.
0: Πού πήγε.
3: Πήγα Δερβαίνη με την κολλητή μου.
0: Α, Δερβαίνη είναι μια φοβερή και ταβέρνα στο Δερβαίνη. Φοβερή.
2: Εκεί πήγε.
3: Τι έχει, ναι. Μια φοβερή ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία πράγματα το Δερβαίνη και η κολλητή μου έχει ένα σπίτι που είναι πάνω στη θάλασσα. Ήταν φανταστικά και μετά ήρθε και ο Νίκος την Κυριακή και όντως πήγαμε να φάμε όλοι μαζί.
0: Ορίστε.
2: Μια χαρά.
1: Να ξέρεις ότι αυτά πια δεν κρύβονται. Είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Ναι. Να ξέρεις, να προσέχεις
3: πώς. Δεν κάνουμε.
0: Να προσέχεις πώς ρουφάς τη γαρίδα, τον Νίκο, οποιονδήποτε μπροστά στον κόσμο.
4: Λοιπόν, ελάτε.
0: Ελάτε.
2: Και μη φοράς λευκά, λεκιάζουν.
0: Και άμα λεκιαστείς, μην
1: να σας πω κάτι, αν αποχωρήσει, εγώ δεν.
0: Τι να αποχωρήσει.
1: Θα την καταλάβω.
0: Είναι φίλη μας, ρε. Έλα, Αλγάρα, τι γίνεται, για
3: δεν αποχωρώ, εγώ αντέχω και στα δύσκολα.
2: Ναι, μας τα επιτρέπει.
3: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Μετά την ιδιαίτερα έντονη και ιστορική για την εποχή ψυχρή εισβολή που έφερε χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, σε όλα σχεδόν τα ορεινά της χώρας μας, τώρα πλέον ο καιρός αλλάζει αισθητά. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο από σήμερα, αλλά προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, παραπέμποντας πλέον σε συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.
0: Πότε, ρε!
1: Προς το τέλος της εβδομάδας!
3: Ναι, ναι. Καλά, σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από την Πέμπτη και μετά θα βλέπουμε πολλά 28άρια. Σήμερα, λοιπόν, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν στα ορεινά, κυρίως στις δυτικές χώρες, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Εκεί προς τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Επίσης, τώρα το πρωί θα έχουμε λίγες βροχές και προς την Κρήτη. Η άνεμη στο Αιγαίο θα παραμείνει ενισχυμένη, αλλά πλέον μόνο στο νοτιοανατολικό τμήμα, γιατί και στη Ρόδο είχαν κάποια προβλήματα με τα καράβια. Εκεί θα φτάνουν 7 με 8 μποφόρ και σήμερα. Σταδιακά από το μεσημέρι και έπειτα, και εκεί θα αρχίσουν λίγο να εξασθενούν. Βέβαια, θα μείνουν πολύ ισχυροί μέχρι 7 μποφόρ, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν τα οχτάρια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές επιτέλους στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Το οποίο είναι και το φυσιολογικό της εποχής, Όλγα μου.
3: Είμαστε λίγο ακόμα πιο κάτω. 23 με 26 βαθμούς Κελσίου είναι το φυσιολογικό για την εποχή, για το μήνα Μάιο.
1: Πώς την πατήσαμε έτσι, ρε παιδιά.
0: Τι θες, ρε Βασίλη.
3: Είχαμε μια ιστορική ψυχρή εισβολή.
1: Να σας πω τώρα παράδειγμα. Έβλεπα χθες τυχαία κάτι φωτογραφίες εκεί που δεν είχα ανεβάσει αποθηκευμένο στο κινητό και είμαι κάπου έξω σε πεζόδρομο στην Αθήνα βράδυ και φοράω κοντομάνικο και το τζάκετ στα χέρια. Και τη στιγμή τώρα που μιλάμε φοράω ζακέτα και δερμάτινο.
0: Και
1: ήταν Δεκέμβρη.
2: Σου λέει από το 40 είχε να ρίξει τέτοιο κρύο.
3: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη όψιμη χιονόπτωση την είχαμε το 1911 και είχαμε ξανά χιόνια στην Αθήνα το 1987. Επομένως συμβαίνει πολύ σπάνια, μία φορά τη δεκαετία μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Μας έκατσε, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και τώρα παιδιά, άμα φορτσάρει όμως και έχει να πούμε, είναι καμίνι από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, θα
1: παραπονιόμαστε, είναι αλήθεια, ναι.
3: Εντάξει, όχι, είμαστε ακόμα, η κυκλοφορία αλλάζει. Έχουμε μεσημβρινή κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, πράγμα που σημαίνει ότι πάμε έτσι σε διακυμάνσεις. Μία κρύο, μία ζέστη. Μία κρύο, μία ζέστη. Δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα ο καιρός.
0: Ωστόσο,
3: φαίνεται ότι μετά τις 11.
0: Τι γελάζε. Τι γελάζε.
3: Μετά τις 11 Μαΐου θα ξεπεράσει.
1: Κατάλαβες, πήγε, έφαγε τον Πετροσολίνα, τι νοιάζει τώρα.
3: Πετροσολίνα.
0: Χορτάτη και γεμισμένη με υδράργυρο.
1: Έτσι.
3: Υδράργυρο. Ωραία. Θα ξεπεράσουμε λοιπόν τους 30 βαθμούς Κελσίου μετά τις 11 Μαΐου. Επομένως μπορούμε να πάμε επιτέλους και θάλασσα.
2: Να σου πω.
3: Ξέχασα να πω ότι από την Τετάρτη και έπειτα θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Εδώ οι μάπες, Όλγα μου, μας λένε ότι σε ακούνε και σε ραδιόφωνα της ΕΡΤ και σε λέει τελείως διαφορετική. Δεν τους λες εκεί πότε θα πάμε θάλασσα.
3: Εκεί το παίζει σοβαρή.
1: Αχ,
0: εκείνη η κρατική τηλεόραση, παιδιά, σωστά το παίζει.
1: Κρατικό ραδιόφωνο.
2: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Γιατί το ρωτάς αν
2: το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ζέστη γρασία? Πόσα είναι ο καιρός εδώ Αθήνα, ξέρει?
3: Θα έχουμε όντως νοτιάδες. Και φαίνεται ότι η θερμοκρασία το Σάββατο θα είναι κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
0: Γιατί τι θες?
1: Τι έχεις μπούμπι το Σάββατο?
2: Έχει τη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Το Σάββατο είναι?
2: Έχει τη συναυλία των Μετάλλικα, θα σκάσω να βγούμε.
1: Θα κολλήσετε μεταξύ σας.
2: Ο Μπούμπι. Μου αρέσει ο Μπούμπι. Κοίτα, με χαρακτηρίζει το Μπούμπι. Μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έλα ρε γαμού του.
2: Θανάση ο Μπούμπι.
3: Μπορώ να ηχογραφήσω το γέλιο σου να το βάλω για ξυπνητήρι?
0: Κλείστηνε.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σου, Όλγα. Γεια σου.
1: Γεια, Όλγα, γεια.
0: Πω.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι περίμενε, όχι ακόμα. Vodafone All Plus είναι το ομπρελά με τα εργαλεία της Vodafone για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ και μάλιστα εν ώψη της απαγόρευσης τώρα από 1η-1η του 2027 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έτσι βγαλμένο από τις χρυσές εποχές του Αντώνη του Ρέμου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Μπράβο.
0: Αργυρός ήτανε.
2: Να είσαι καλά.
0: Μπράβο, Αντώνη.
2: Δεν τα κάνω τελικά.
0: Σαν τον Κωνσταντίνο το πες.
2: Ναι. Γι' αυτό πώς είναι το άνθρωπος.
0: Τι ωραία.
2: Τι να κάνω.
0: Θα κάτσω στο πόδι του Κωνσταντίνο τώρα λίγο.
2: Λέει, κάτσε πώ το χαλάσει η φωνή.
1: Δεν ακούστηκε καθόλου ωραίο αυτό.
0: Καλά, καλά. Σε κάθε περίπτωση έκανα λάθος. Το παραδέχομαι. Στην ελληνική τηλεόραση και στο ελληνικό ραδιόφωνο δεν λέμε κάνουμε λάθος. Όπως η καμπούρη τη προάλλες. Το λέω εγώ, βγαίνω μπροστά. Έκανα λάθος. Νόμιζα ότι ήταν ο Ρέμος και ήταν ο Αργυρός.
1: Τι είπε η καμπούρη.
2: Δεν πειράζει, συμβαίνει.
0: Τι δεν είπε. Αυτό με το parade. Που τη λένε δεν είναι ώρα αυτό που λες για ανθρώπους. Όχι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το παίρνει πίσω. Τώρα με σχολίαζε χωρίς να έχει δει τα social μου, τι έχω ανεβάσει. Εγώ που ανέβασα τα μηνύματα τα υποστηρικτικά στο Μαπεσόου, δεν ανέβασα τίποτε κατά του Γρηγόρη. Εκείνη είδε ότι την έλεγα στον Γρηγόρη. Χωρίς να τα έχει δει τα μηνύματα μου, γιατί την έχω μπλοκαρισμένη. Όπως επίσης, χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει, είχε άποψη. Και όταν βγάλαμε το ηχητικό, γιατί άμα κάποιος θέλει να σε κατηγορήσει, θα σε κατηγορήσει, βγάζουμε το ηχητικό και λέει, ήταν συγκεκριμένο λέει, το ηχητικό που βγάλανε για να βρίσουν την εκπομπή του Γρηγόρη. Βρένα τη λένε, έπεσε πάνω, ήταν ζάπινγκ, πέσαμε πάνω στον έκδοτο του Λιανού. Όχι, έτοιμο, όχι, έτοιμο το είχαν. Μα πώς βρε Δεσποινά,
1: σχεδιασμένο το είχατε.
0: Ξέρω, και θα σκούζει να φωνάζει.
2: Έκαναν meeting την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πάνε καλά στα νούμερα, του την είπε λέει ο Γιώργης, οπότε μπορεί να ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα το βγάζω από τη Δέσποινα. Ότι με αυτό το πάνελ είναι ιστορικό χαμηλό. Κάνει ιστορικό χαμηλό η συγκεκριμένη εκπομπή φέτος. Τέλος πάντων, αυτά.
2: Λες να μας κάνει μια πρόταση. Ελάτε πίσω.
0: Μου θύμισες τώρα εκείνη τη διαφήμιση με τα. Μια υπερ-σούπερ αγορά ήταν ηλεκτρικών ειδών. Έλα ρε, που έλεγε, έλα Αλέκο.
2: Ναι, ναι,
0: το θυμάσαι.
1: Ηλεκτρονική.
2: Πόσο το πλυντήριο.
0: Λες να μας κάνουμε μια πρόταση για το πάνελ του Αντένα. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104 και 6, ποια είναι η χρυσή σου πενταετία. Αυτή που έχεις να θυμάσαι, πριν πάμε σε αυτό, να σας πω τα ωραία, τα ευχάριστα από ΔΕΗ. Έχει κάνει συμφωνία και κολεγιά με διάφορες εταιρείες για να έχεις προσφορές σε πράγματα που χρειάζονται. Τι χρειάζεται περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο? Ακτοπλοϊκά. Για ακτοπλοϊκά λοιπόν έχει κάνει deal με την Ferry Scanner και θα έχεις 20% έκπτωση. Για ρούχα και εκεί έχεις έκπτωση. Έχεις έκπτωση από About You 20% και εκεί. Και έχεις και 10 ευρώ κουπόνι από eFood και άλλα και άλλα και άλλα. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο MyDay, πας στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.
1: Θεωρείται υπερβολή που κλείσαμε με κάτι φίλους από τώρα τα ακτοπλοϊκά μας για τέλη Ιουλίου?
0: Καθόλου. Όχι, για τέλη Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Καθόλου.
1: Ωραία, ωραία. Θα σας πω μετά ποιες δύο μέρες θα λείψω.
2: Τα αεροπορικά, καλημέρα... τα αεροπορικά μην κλείσετε γιατί θα τα χάσετε έτσι όπως θα πάει ο τρόπος.
0: Μπράβο. Και κλείστε τα business με 8 ευρώ παραπάνω.
1: Έλα. Ήτανε...
2: Εντάξει, κοροϊδεύεις τώρα εσύ, αλλά ήταν αυτή η προσφορά. Το βρήκε και η μπουκα, ήταν 15. Τελικά.
0: Έξτρα legroom.
2: Δεν ήταν legroom, το επιβεβαίως. Ήταν είναι.
1: Economy business.
0: Άκου, επειδή αυτό θα είναι το θέμα μας όλη τη χρονιά.
1: Ωρε φίλε μου! Πήγαινε Κοπεχάγη με
0: εκεί. Δεν
1: γίνεται. Βρέστο.
0: Εντάξει. Σταματά.
1: Μόνο έτσι.
0: Άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, Κώστα Παναγιώτης μας ακούει, παιδιά. Ο φωτιστής εδώ του Μποντζόρνο, αλλά και στενός συνεργάτης της οικογένειας Πλουτάρχου.
1: Τους φωτίζει.
0: Τους φωτίζει όλους.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, με τον Γιώργο τον Κακοσίο περισσότερο είναι. Εντάξει, ένα παιδί.
1: Είναι γενιά.
0: Προσπαθεί, παλεύει με τα μαλάκια του ο Κώστα Παναγιώτης. Δηλαδή είναι γεννημένο την ίδια μέρα με σένα.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι, προσπαθεί. Έχει μπούκλα στα μάτια, μπούκλα στα δόντια, μπούκλα στο μόριο. Τα φέρνει το κάτω πάνω, το πάνω κάτω, λίγο το καπελάκι.
1: Τώρα
0: λίγο...
1: που είμαστε, το κάτω πάνω.
0: Τώρα κάτι ξυρίζει, κάτι φέρνει.
2: Τώρα,
0: κάτι,
2: που,
0: κάτι...
2: τώρα που έχει πολλά, να το πάρει απόφαση να το ξυρίσει και να βάλει ένα πατάκι. Δεν θα φαίνεται τη διαφορά.
0: Μπράβο. Πήγε, σου λέει τώρα road trip με τους κολλητούς του, ανέξω το Θεός,
1: ναι,
0: στα Βαλκάνια.
1: Ωραίο.
0: Λέω, φίλε, τι να πας να δεις στα Βαλκάνια.
2: Τι λέει ρε.
0: Αυτό είναι ταινία. Το βουλγανιζατέρ, έτσι δεν λέει. Βαλκανιζατέρ.
1: Άι καλέ.
2: Τρομερά, τι είναι. Ειδικά, μα πας και μια Κροατία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πήγε και δεν έφερε τίποτα.
1: Τι να έφερνε. Τι να έφερνε.
0: Στα λόγια μου.
2: Εντάξει, παιδιά, την άφερε εδώ και σε κάτι τουριστικό. Τα Game of Thrones γυρίζανε εκεί. Ντουμπρόβνικ.
0: Στον Ντουμπρόβνικ, ε. Κροατία δεν αυτό.
2: Ναι.
0: Αυτό ναι, αυτό θα είχε μια ενδιαφέρον.
2: Και η Αλβανία έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Τι δηλαδή, πόσο μου λέει.
2: Τρομερές παραλίες και πολύ καλές προσφορές. Εγώ το σκέφτομαι να πάω.
1: Προσφορές ακούω.
0: Προσφορές στην Αλβανία.
2: Εγώ το σκέφτομαι.
1: Εάν το road trip.
2: Απέναντι από Κέρκυρα, πολύ άλλα είναι.
1: Άμα το road trip δεν έχει πεντάστερα παντού, οίκους μόδας να περνάς ανάμεσα.
2: Τι road trip να περνάς,
1: πράγμα. Βέβαια.
0: Πάντως, επειδή το είπατε τώρα και το έψαξα λίγο. Επειδή το παραδέχομαι, ρε παιδί μου, με ενδιαφέρει η ιδέα. Να πάω σε ένα ξενοδοχείο που δεν θα πάω ποτέ στη ζωή μου, γιατί έχει 5.000 ευρώ τη βραδιά με 5 εκατοστάρικα.
2: Ντουμπάι,
0: Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, ναι. Σωστά κάτι χθες. Ναι. Λοιπόν, το έψαξα. Ισχύει. Τώρα δεν ισχύει, γιατί τι κάνανε. Ακούστε τι κάνανε. Λοιπόν, θυμίζω. Το είχαμε δει πρώτα στον Νίκο Ευαγγελάτο. Τι είχε γίνει.
1: Όπως πάντα.
0: Όταν είχε σκάσει ο πόλεμος, σου λέει ότι είχαν πέσει τόσο πολύ οι τιμές που ξενοδοχείο όπως το Carlton Ridge, ας πούμε, που είναι το premium ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, που έχει 5.000 ευρώ το βράδυ, το έβρισκες με 5 εκατοστάρικα. Γιατί δεν ήξερες αν θα σταματήσει ο πόλεμος. Οπότε έλεγες, αν το Πάσχα, γιατί αυτό το ρεπορτάζ του Νίκο Ευαγγελίου ήταν πριν το Πάσχα, έλεγες, το ρισκάρω μέχρι το Πάσχα να έχει τελειώσει ο πόλεμος, να κλείσω εγώ το 5 εκατοστάρικα και να πάω με 5 εκατοστάρικα σε σουίτα των 5.000 ευρώ.
2: Πρόσεξε όμως, το πλήρωνες μόνο.
0: Το δηλαδή, πλήρωνες.
2: Περίμενε, είχες μόνο το δωμάτιο πιο φθηνό ή είχες και όλα τα benefits που παίρνουν.
0: Αν δεν το ξέρω.
2: Μα αυτό είναι το.
0: Λοιπόν, λέω τώρα, πρόσεξε, και θυμάστε εμείς εδώ κουτοπώνυρα και πολύ ωραία μάπικα. Είχαμε πει, μια πώς θα το κάνουμε, να ρίξουμε τη ρηξιά. Και άμα κάτσε, έκατσε. Και αν θυμάστε, δύο μέρες πριν το Πάσχα έγινε και η εκεχηρία.
1: Βεβαίως.
2: Να πάμε την εκπομπή εκεί.
0: Έλα όμως. Που, το καλό, όπως λέγεται, το καλό το παλικάρι ξέρει για άλλο μονοπάτι ή πίσω έχει αγλάδα την ουρά, εν πάση περιπτώσει. Την καλή πτέρυγα των 5.000 ευρώ, λοιπόν, έμαθα από ξενοδοχειακό παράγοντα. Την έχουν κλειστεί.
1: Βέβαια.
0: Και καλά λόγω ανακαίνησης. Για να μην τη χαραμίσουν σε κάτι λεχρήτες σαν και εμάς.
1: Εννοείται.
2: Όχι, θα την αφήνανε.
1: Εννοείται. Γενικά υπάρχει ένας κόφτης σε κάποια, ρε παιδί μου, ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν είναι ότι προσεγγείς τη ρεσεψιόν, λες γεια σας, δώστε μου την προεδρική σου ήττα και σου λένε βεβαίως. Στρώνουμε τώρα τα σεντόνια.
0: Όμως.
2: Ο Βασίλη, θέλω να ρωτήσω κάτι, ο Βασίλη που τα ψιλοξέρει.
1: Άμα μου έχει τύχει, ναι.
2: Αυτό που περνάμε τώρα πίσω από το Hilton που έχει ανοίξει και είναι έτοιμο. Τι είναι δωμάτια είναι αυτό.
0: Το Conrad.
2: Που λέει, ρε παιδί
0: μου, Hilton.
2: Το Ηλίσια που λέει.
1: Έτσι, που είναι τα διαμερίσματα, μάλλον λέει.
2: Αυτά είναι, τώρα, αυτά είναι τελικά διαμερίσματα τύπου Αμερικής που λέγαμε.
0: Σούπα,
2: πολύ μεγάλα.
0: Σαν το Αρκόνια.
2: Ναι. Πολύ, ναι. Εμένα μου αρέσει.
0: Α, για μας. Αυτό έλεγα τώρα στον αέρα. Τους ξεφτύλισα. Τη φέγγε την παρέα της. Λέω, γιατί δεν έχω εγώ δηλαδή την γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω ένα τέτοιο διαμέρισμα ή στον ουρανό, ξέρεις, στο ελληνικό.
1: Ο Άρης τι είπε, ότι είσαι πλέμπα για τέτοια.
0: Ναι, ότι είμαι πλέμπα για τέτοια, γιατί δεν πρέπει καν να το έχω στο μυαλό μου, γιατί είναι για αυτούς. Τι είναι για αυτούς. Εγώ δηλαδή δουλεύοντας δεν μπορώ εγώ να πάρω. Όχι, δεν μπορώ.
2: Κοίτα ρε.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα αν έχω μια πετριά, έχω ρε παιδί μου μεγάλο πιαστή.
1: Είσαι μεγάλο πιασμένο.
0: Δικαίωμά μου είναι.
1: Ναι.
0: Φαντασμένο. Είμαι ένα φαντασμένο.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν, ηρέμησε εσύ, μην το απολαμβάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω να δουλεύω 4 δουλειές, 5 δουλειές, να μην κοιμάμαι, ρε φίλε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για να μπορέσω να πάρω ένα τέτοιο διαμέρισμα στο Hilton.
1: Δεν θα σε βολέψουμε, όχι.
0: Σου λέει ότι υπάρχει και πώς λέγεται.
1: Συμβούλιο, boarding.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να εγκρίνουν ποιος μπαίνει.
1: Yes.
0: Δεν μπαίνει όποιος έχει τα λεφτά απλώς.
1: Yes.
2: Άρα αυτό που
0: yes και yes.
2: Yes. Άρα αυτό που μου είχαν πει ότι.
0: Τι είναι αυτή καλύτερη από εμάς είναι, συγγνώμη, Θανάση.
1: Μάλλον, πιστεύω.
2: Και για την κοινωνία είναι, το χρήμα είναι δύναμη.
0: Μα δεν είναι θέμα χρήματος, σου λέει.
1: Προεπιλέγουν, δηλαδή. Δις πλούσιος πασάς, not here.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν την Ερμές, δηλαδή, σε κοιτάνε.
1: Και χειρότερα.
2: Και σε έχει old money.
1: Και χειρότερα. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ τώρα από εξωτερικό το ξέρω αυτό, όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες και boarding και συμβούλια, μετά πρέπει, αν θες εσύ να πουλήσεις, για παράδειγμα, το σπίτι σου, πρέπει να εγκρίνουν το καινούριο.
2: Σωστό.
1: Για να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Έβαλα,
0: ναι.
1: Έβαλα δηλαδή το Δημήτρη να αγόρασε ένα σπίτι και μετά το πήρα εγώ που δεν αναλυγότανε.
2: Αυτό που μου είχαν πει για μέσα ελληνικό, μου είχαν πει για ένα γνωστό ότι έδεσκασε 10 εκατομμύρια για σπίτι.
0: Εγώ στο
2: είπα.
0: Εγώ στο είπα.
2: Ναι, ναι, άρα ισχύει.
0: Οροφοδιαμέρισμα στον ανοξίστη. Του φοβιστή.
1: Ωραία, θα είναι ωραίο. Θα είναι
0: ωραίο, θα είναι
2: ωραίο, ρε παιδιά τώρα.
0: 10 εκατομμύρια, φίλε. Πού είναι τα 10 εκατομμύρια.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά τώρα, δηλαδή κάτσε, περίμενε τώρα. Θα δώσω 10 εκατομμύρια. Οκ.
0: Πού να δώσει, βρε που είναι κακομίρι. Δεν λες πως είμαστε κι εγώ κι εσύ.
2: Ωραία, πες ότι τάχα. Θα δώσω 10 εκατομμύρια εγώ.
1: Έχει δώσει τώρα.
2: Για να μπω σε ένα κτίριο όσα τετραγωνικά να είναι το σπίτι. Για να έχω πάνω μου τον άλλον.
0: Ποιον, γιατί ποιον έχει.
2: Όποιο και να έχω. Το Λάτσι. Γιατί να τον έχω.
0: Ο από πάνω χαλάει την.
2: Και από κάτω, ρε,
0: αξία
2: θα,
0: του.
2: Θα δώσω 10 εκατομμύρια για να μπω σε πολυκατοικία.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, είναι αυτά τα κτίσματα. Δεν είναι ακριβώς πολυκατοικίες. Είναι σαν μια συγκατοικία, δηλαδή έχετε και την αυτονομία σας. Μην νομίζω ότι θα ακούς την περπατούρα του παιδάκι
2: το
1: ακούς, από πάνω.
2: Απλά είναι το συνέστημα, λες, έδωσα 10 εκατομμύρια για να πάρω διαμέρισμα.
0: Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λέει.
1: Τώρα είναι όμως εκεί και έχει και όλα τα κομφόρ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι. Φαντάζομαι ότι έκανε διαμέρισμα,
2: δεν
0: είναι διαμέρισμα
2: δεν
0: τώρα.
2: Είναι και τζακούζι, θα έχω και μέχρι και λιποδρόμιο μπορεί.
1: Όχι και το ίδιο το building vault ότι έχει τα facilities.
2: Ναι, αλλά θα έχω τη στραβή, τη γριά, θα την πετύχω και εκεί.
0: Αυτό είναι θέμα γειτόνισσα, ρε φίλε.
1: Λέτε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
2: είμαστε.
1: Λέτε και εκεί κάτω στου κοινόχρηστου χώρου να μυρίζει κορδόλαδο.
0: Σίγουρα θα έχει κάποιο ένα κοπρόσκυλο που θα τα κάνει στον κοινόχρηστο. Γιατί λέει, κυρία, αυτή μου λέει, κοιτάξτε την κουράδα. Αυτή είναι από δικό σου το σκύλο. Γιατί είναι από μεγάλο σκύλο αυτό, δεν είναι από μικρό το δικό μου το τσιουάουα.
1: Ελάτε να συγκρίνουμε.
0: Να τα μαζέψουμε.
2: Εγώ γιατί νιώθω ότι μετά από 10 χρόνια θα γίνουν σαν Ολυμπιακά κινητά και το ελληνικό.
0: Όχι, ρε.
1: Αφού είναι ιδιωτικά.
0: Είναι ιδιωτικά αυτό. Είσαι χάζο. Λοιπόν,
1: αυτά θα τα δει σε 10 χρόνια, θα ανοίξουν κλαδιά.
0: Για να κλείσω πάντω το θέμα έτσι όπω το ξεκίνησα και επειδή μίλησα με ανθρώπου του ξενοδοχειακού κλάδου μέσα στο Σαββατοκυριακό, υπάρχει το παράθυρο που σα είπα του 5.000 να το πάρει πολύ πιο φθηνά. Το δωμάτιο το Ritz Carlton.
1: Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα στο Ντουμπάι. Προς αυτή την περίοδο.
2: Από τώρα, ε.
0: Από τώρα όμως. Παίξε μπάλα εκεί. Άμα θέλετε, δηλαδή, και έχετε αυτή την πετριά να είστε στη Χλίδα.
2: Έλα, πάτε τα Χριστούγεννα στο Ντουμπάι.
0: Γιατί δεν θα υπάρχει και η ανακαίνιση και μπορείς να πάρεις όντως ανάλογα και με τον πόλεμο από τώρα πάρα πολύ φθηνά για τα Χριστούγεννα. Ναι. Αλλά τώρα πάω στο Ντουμπάι Χριστούγεννα.
2: Αυτό
1: είναι τώρα. Ωραίο να πας εκεί στο Μόντε Κάρλο Χριστούγεννα που έχει αυτά τα ξενοδοχεία, τα Hotel de Paris, τα Ερμιτάζ, τα αυτά. Εκεί είναι ωραία. Χρυσά.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει πόλεμο, ρε Βασίλια, να τα πάρουν πιο φθηνά.
1: Α, κλείσει το ποτό, ρε, μπορεί να πάρει ένα 10%.
2: Εγώ θα πάω μέχρι τα Γιάννενα και πολύ μου είναι.
0: Εγώ λέω για Ντουμπάι, παιδιά, ακούστε. Δυναμώστε τώρα. Για δυναμώστε τώρα. Από το Mappe Show τα ακούσατε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
5: Sleeping and Living. Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλου για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Αυτό είναι ο Παντέλο όμω. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Αυτό είναι
0: τεφάκι. Πριν έκανα το λάθο, εντάξει, παιδιά, δεν είναι και. Εδώ είναι μαπε σόου. Εδώ όλα είναι λάθο. Εσεί είστε εδώ για να μα διορθώνετε, για να μα βρίζετε. Ξεκινάμε, ξυπνάμε, πορευόμαστε μαζί. Ξαναλέω, δεν υπάρχει εδώ πέρα αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Συνήθως πάνε όλα σκατά. Και όλα παρεξηγούνται. Τουλάχιστον όμως έχουμε ο ένας τον άλλον εδώ και 19 χρόνια, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Με Θανάση Πασά αυτή τη χρονιά και Βασίλη Βλάχο.
1: Με Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Κατερίνα Μπούχα, η οποία βέβαια είναι τώρα στην Κοπενχάγεν. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι τελικά είναι αυτό που λέει και το ανέκδοτο, παραδέξω ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Ήθελε να πάει τώρα στην Κριστιάνα. Αφού όλα εκεί ανεβάζει. Κριστιάνια, ναι. Εκεί όλα ανεβάζει. Ήθελε να πάει σε αυτή την αυτό. Πώς τη λέγανε, αυτοδιαχειριζόμενη.
2: Της αρέσει το ποδηλατάκι και το ψητό λαχανικό στα παγκάκια.
0: Μπράβο, αυτό
1: γουστάει. Έφαγε ψητή κουνουπιδάρα.
0: Έπαιγε πολύ ψητή κουνουπιδάρα. Τη έχετε μιλήσει, τι γίνεται.
2: Ναι, ναι, καλά περνάει.
0: Καλά περνάει. Σου θα το πάρει αυτό που του ζήτησε.
2: Όχι, δεν το βρήκε.
0: Εγώ πιστεύω το βρήκε, αλλά τσιγκουνεύτηκε.
1: Είναι σε έλλειψη, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα.
0: Άμα πάω, θα το έχεις στο Στοκχόλμη. Θα πάω στο Στοκχόλμη εγώ.
2: Πότε θα πας?
0: Μετά την εκπομπή.
2: Ω, θα βρεις.
0: Ναι.
1: Εκεί πολλά έχει τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία είναι εδώ, παιδιά, στα DEX. Αυτοί είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, πάνω κάτω δεν είμαστε και το στούντιο 4 τώρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Εμείς εδώ δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι μας θέλει και κανείς.
2: Πάντως, πέρα τη βλάκα, πόσο έχει φτωχή είναι, ρε φίλε, η τηλεόραση. Το βλέπω τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες που ασχολούνται με μια εκπομπή του 4% που θα πάει να κάνει 7. Δηλαδή, αν θα πάρει, θα πάνε. Σιγά να πούμε τις μεταγραφές και σιγά είναι τα πρόσωπα.
0: Ξέρεις γιατί. Καλά, είναι μεγάλη ζήτηση τώρα αυτή. Προφανώς. Για την εκπομπή τώρα δεν είναι. Διαφωνούμε, αλλά δεν είναι τώρα. Ο κόσμος δεν περιμένει τώρα να έχει την άποψή του. Ξέρει γιατί έχει γίνει όμως, θα σας πω κάτι που στο είπα και στο διάλειμμα. Έχει γίνει μια κολεγιά των καναλιών.
2: Των τριών μεγάλων.
0: Των τριών μεγάλων.
2: Τεσσάρων
0: ακριβώς. Δηλαδή, όπως το είπες, είναι Mega Antenna, Star Alpha είναι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε είναι αυτά. Και έχουν κανονίσει να μην παίρνει ο ένας κόσμο από τον άλλον και να μην γίνουν μεταγραφές. Οπότε αυτό ρίχνει μάνι-μάνι αμέσως το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο τι θα κάνει το Open, η ΕΡΤ και ο Sky.
2: Αυτά,
0: καταλάβατε, γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτά τα κανάλια και αυτές τις εκπομπές. Γι' αυτό δεν θα δείτε ότι όλοι οι τηλεοπτικοί παύλα τηλεκριτικοί ή τηλεοπτικοί συντάκτες αναφέρονται σε αυτά τα κανάλια. Γιατί όλο το άλλο είναι massive.
1: Αυτά έχουμε, αυτά λέμε.
2: Αληθεύει τώρα τους μεγάλους παίκτες, τα ραντεβού που γίνονται στα γραφεία είναι όλα για μειώσεις?
0: Έχουν κάνει μια συμφωνία να ρίξουν τα budget όλων, να μην βγει δηλαδή κάποιο παραπάνω. Στο 30%.
2: Μέρε το ίντερνετ, τα σπήρε.
0: Και μάλιστα κάποιοι από μόνοι τους, εγώ δηλαδή στο δικό μου το μαγαζί, έκανα και 40% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχουν πει, ρε παιδί μου, εμείς οι τρεις τώρα που συμφωνούμε, μην κάνει κανένας, δεν ρίξει παραπάνω λεφτά και χαλάσει την πιάτσα. Όλοι θα είναι 3%. Για αυτούς τους 4, 3 προς 4 που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι κάνουν δικό τους παιχνίδι. Το Open, ο Sky και η ΕΡΤ. Κάνει δικό της παιχνίδι.
1: Ορίστε, μια ολόκληρη νέα γενιά παρουσιαστών τώρα που δεν θα μπορεί να πάρει σπίτια στο ελληνικό.
2: Όχα, μότο.
0: Ολόκληρη γενιά.
2: Θα μπορεί όμως άμα πάει στα social.
0: Τώρα που το λέτε, μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει. Προκύψει. Σχόλια, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι. Με το ότι ο Φίπστερ επέλεξε να δημοσιοποιήσει ότι στα 30 του κατάφερε να πάρει ένα σπίτι το παιδί. Και
2: είναι τάση να ξέρεις αυτό, το κάνουν πάρα πολύ.
0: Κάπως φλεξάρουν.
2: Δεν φλεξάρουν.
0: Ή απλώς το ανακοίνωσε τη χαρά του.
2: Όχι, ξέρεις τι, το κάνουν φάση στο θέμα το ανταγωνιστικό σχόλιο, στο κακεχεντρική σχόλιο.
0: Κακεχεντρική.
2: Λέει, κοίτα, μου τη λες, αλλά δες εγώ τι κάνω στα 30 μου που εσύ δεν κάνεις. Είναι μια σειρά από τέτοια βίντεο. Δηλαδή, άλλοι πάνε στο Ντουμπάι και λένε όσο εσύ με βρεις, εγώ τρώω τον αστακό.
0: Όπως η Σιντερέλα που έκανε που λέει όσο εσύ με βρεις, εγώ κάνω εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Είναι τέτοια η προσέγγιση όμως που τα ανεβάζει ο άνθρωπος ή το ανεβάζει
0: τύπου. Αυτό ρωτάω.
1: Κάνω vlog, ας πούμε, όπως κάνω διάφορα θέματα της καθημερινότητάς μου. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο καθένας που θα αγόραζε ένα σπίτι τώρα θα τα ανέβαζε μια φωτογραφία, μια κάτι.
2: Εγώ
1: μια
2: δεν το ανέβαζα.
0: Πρόσεξε, αυτός, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ που δεν τον ξέρω τόσο καλά, όσο τον ξέρω, πάντως μου φάνηκε απλώς από το παιδί ενθουσιάστηκε και το ανέβασε.
1: Εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Αλλά λέω, μήπως υπάρχει κάποιο μοτίβο, γι' αυτό ρωτάω το Θανάση που είναι λίγο πιο μέσα σε αυτά.
2: Εγώ πιστεύω υπάρχει μοτίβο.
0: Το μοτίβο ότι αυτό που λέει με το ακούω, ότι όσο εσείς με βρίζετε, κοιτάξτε εγώ πώς προκόβω. Γιατί το κόνσεπτ δεν είναι το σπίτι μου το καινούριο, Βασίλη. Είναι το σπίτι μου στα 30.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ στα 30 έχω κάνει σπίτι.
1: Ναι, αλλά το ανεβάζει έτσι, εσύ με βρίζεις ή εμείς το λέμε μόνοι μας.
0: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Όχι, εμείς το λέμε. Ναι. Μήπως είναι γι' αυτό.
2: Σωστό, ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο που λέει στα 30 μου. το νέο μου σπίτι, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, όμως είναι επίτευγμα στα 30 να έχει σπίτι, να αγοράσει σπίτι. Και μάλιστα είδα τώρα ότι στη Βάλια είπε ότι. Ανέβασε δύο φωτογραφίες, παιδί μου.
1: Η Βάλια πόσο είναι?
0: Γνωριστήκαμε, λέει, το 2021, είπε, έγραφε τέλος πάντων. Και λέει, ποιο να μα το έλεγε 4 χρόνια μετά, πόσο είναι, 5 χρόνια μετά, ότι θα έχει τα μόνα δεύτερα κλειδιά του καινούργιου μου σπιτιού. Και ανεβάζει δεύτερη φωτογραφία με τη Βάλια τώρα. Τη Χατζηθεοδόρου, λέω. Αυτά.
1: Εδώ η Μέρη μας λέει ότι.
0: Γεια σου, Μέρη!
1: Μάλλον λέει δεν φλεξάρει ο άνθρωπος, γιατί με δάνειο λέει το έχει πάρει.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ ούτε δάνειο δεν μπορώ να πάρω στα 30.
1: Τότε τι να φλεξάρει, μωρέ, ο Χριστιανός, σιγά.
0: Ναι. Ναι. Μπράβο του όμως, καλωρίζει κοφτούφτου. Εγώ δεν θα τα ανέβαζα, όχι για να μην με σχολιάσουν, για το μάτι.
1: Η Βάλια δεν ξέρουμε πόσο είναι.
0: Τι θες, μωρέ, με τη Βάλια.
1: Να δω μήπως πέρασε η ώρα της και δεν πήρε σπίτι.
2: Όχι, όχι. Νομίζω επέρασε.
0: Γύρω στα 30 είναι. Όχι.
1: Πιο μικρή είναι και αυτή από εμάς.
2: Δεν είναι πιο μικρή.
0: Κάτω από 30 δεν είναι.
1: Κάτω από 30 είναι.
2: Νομίζω είναι 31.
1: Δημήτρη, Βασίλης Βλάχος 34. Μην είναι 28, θα τρελαθώ.
0: Για ρώτα το ChatGPT.
1: Έλα λίγο chat.
0: Παιδιά, ChatGPT.
2: Μπαρούφες λέει μόνο τώρα.
0: Συνήθως λέει μπαρούφες.
1: Στις πληροφορίες, παιδιά, χάλια στις πληροφορίες.
2: Εμένα λέει το ChatGPT είναι ξεχωριστό.
0: GPT.
2: Είναι ξεχωριστό.
0: Πάστο να πάει στο διάλογο.
2: Το chat. Είναι ξεχωριστό για κάθε χώρα. Είναι βάσει δεδομένων άρα της Ελλάδας. Γι' αυτό είναι όλα μουφα.
0: Κάτσε, περίμενε. Ποια έκδοση. Γιατί υπάρχει premium που σου λέει ότι είναι λίγο πιο καλή.
2: Εμείς λέμε για το free που μπαίνουν όλοι. Γιατί από εκεί παίρνουν.
0: Το free έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δηλαδή σου λέει θα ερωταποκρίσεις μέχρι 10-15, ξέρω.
2: Ρέιτες, είδα μια έρευνα, λέει οι 6 στους 10 βάζουν το φλιτζάνι τους στην Ελλάδα. Να τους πει τη μοίρα.
0: Το βάζουν.
1: Δεν έχει όριο. Εγώ το...
0: Όχι, η Βάλια δεν έχει όριο.
1: Όχι, δεν έχει όριο ο chat στις ερωτήσεις.
0: Όχι, εμένα χτες που το ξεκίνησα να το ρωτάω, αν ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια που του το έστειλε σε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Θα είναι ok που εγώ φορώ 45 αλλά το πήρα 44. Με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Γιατί μου λέει αυτό δεν ανοίγει εκεί, ανοίγει εκεί. Είναι μπροστά έτσι, είναι αλλιώς. Είναι το υφασμά το αυτό. Τελικά κατέληξε ότι μην το πάρεις.
2: Θες να σε ταράξω με το chat.
1: Συγγνώμη, και μετά τι σου είπε κόφτο.
0: Μετά από τα πολλά του λέω και στο τέλος ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί για το παίξω λίγο, να το προσωποποιήσω και λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενικός, με βοήθησε πάρα πολύ. Χαρά μου και μάλιστα το γυρίζω και λίγο πιο αγοραία. Αχα. Μεγάλε είσαι πολύ μάγκα. Θα πούμε που εξηγήθηκε. Μου λέει και εσύ μεγάλε μου είσαι πολύ ωραίο.
2: Ναι. Σου λέει δεν πρέπει. Δεν πρέπει να το ευχαριστήσει το chat, λέει, γιατί παίρνει
1: καταναλώνει
2: περισσότερη ενέργεια.
0: Και στο τέλος μου σκάει. Τελευταία ερώτηση. Ειδοποίηση, όχι από το ίδιο το chat, ειδοποίηση ότι εξαντλήσατε και ότι θα μπορέσετε να ξαναρωτήσετε μετά τις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
2: Τι λέει, σου βγάλε ένα τέτοιο.
1: Πρέπει να ρώτησες πολύ, γιατί εγώ το σακατεύω τώρα τελευταία.
2: Τι άλλο ρώταγες, ρε.
0: Σας λέω και τα παπούτσια.
1: Με τις φωτογραφίες ξέρω ότι έχει κόφτη, δηλαδή η free version έχει κόφτη, δηλαδή στο ανέβασμα φωτογραφιών για να μου την κάνεις κάτι, έστειλα, για να μου πεις κάτι κλπ.
2: Πω, θες να σε ταράξω.
0: Τάραξε.
2: Με το chat. Ή το έδωσε ένα βιντεάκι, άμα θέλετε να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Άμα σου λέει το ρωτήσεις να σου πει ανέκδοτο για τον Χριστό, σου δίνει. Αν ρωτήσει, λέει για το αναλάχ, δεν σου στέλνει.
1: Αχ,
2: λέει,
1: τα βαριέμαι αυτά.
2: Δεν
1: συγγνώμη.
2: Θέλω, λέει, να προκαλέσουμε, λέει, κάποιους ανθρώπους με ευαισθησίες. Ταράχτηκε τώρα εδώ.
1: Η Βάλια Χατζηθεοδόρου πάντως, γιατί δεν είναι τώρα όλοι ανήλικοι ξαφνικά, είναι του 92, 5 Δεκεμβρίου. Μεγαλύτερη και από μένα.
2: Στοπα.
1: 2 μήνες με περνάει.
0: Μεγαλύτερη από σένα είναι.
1: Μάνα μου, με περνάει 2 μήνες.
0: Πόσο είναι δηλαδή?
1: 34.
0: 34.
1: Του 92 σου λέω, 5 Δεκεμβρίου.
0: Καούρι πόσο είναι?
1: Η Καούρι είναι μωρό. Θα είναι τουλάχιστον 31.
2: 15.
0: 31.
1: Πιστεύω είναι λίγο πιο μικρή από μένα, ναι.
2: Γενικά όταν έχει απόψει, είσαι 16.
1: Αλλά η Βάλια καταλήξαμε θιά μου.
0: Ναι.
1: 2 μήνες μεγαλύτερη.
0: Πάει και η Βάλια, μεγάλος και η Βάλια. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και. Θέλεις.
1: Άμα θες,
0: πάτα το.

0: Αμάντα, άκου τι θα κάνουμε. Όσο εσύ θα μιλάς και θα μας λες αποτελέσματα, τι έρχεται, τι πέρασε κλπ. Εγώ θα ρωτάω τον chat διάφορα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάει Ευρώπες, τέτοια. Ρώτα. Να δούμε αν έχουμε προβλέψεις.
1: Δεν σου απαντάει σε αυτά.
2: Απαντάει.
3: Για ρωτά, λοιπόν, για σου πω εγώ τα ερωτήματα πια.
0: Όχι, θέλω να κάνω τα ερωτήματα. Τα δικά μου τα χαζά.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγο για τον μπάσκετ την Πέμπτη, ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας δεκαετίας. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν δε φοβερό το γεγονός ότι. Τέλος πάντων, τώρα την ανοίξω το στόμα. Γιατί είμαστε στο Μποντζόρνο, εμείς είχαμε εκπομπή Πρωτομαγιά. Και επειδή πήγαν κάτι celebrity. Βέβαια, κάτι. Πήγε ότι το Κούμπο πήγε. Πήγανε. Ναι, δεν πήγανε. Πήγε ο Τζόκοβιτς, δεν πήγανε κάτι celebrity. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, Σιανίδης που πάω εγώ. Ήταν κανονικά. Ασχοληθήκαμε τώρα με αυτό. Και έχει γίνει τώρα αυτό το μεγαθύριο αγώνας την περασμένη τέτοια και βραδιά. Και ευτυχώς ήταν ο Μικρούτσικος που είπε, έκανε μια ανοίξη εκεί για το θέμα. Αλλά. Πήγαινε κεφάλι με κεφάλι. Μιλάω και το Παναθηναϊκός Βαλένθια Παναθηναϊκός για την ακρίβεια. Εγώ φανταστείτε ότι το έβαλα λίγο στα μάξι. Δεν θα σας πω τη συνέχεια. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Δεν ξαναβλέπω ή ακούω αγώνα ποτέ. Δηλαδή ήταν σαν ο Θεός να μου είπε όχι. Όσο
0: γιατί?
1: Άκουσα. Παιδιά,
0: γιατί
1: δεν θα σας πω.
0: Τι έγινε. Όσο άκουγες, χάνατε.
1: Μπαίνω. Επιστρέφω από το γεύμα που σας είχα πει στο Βεζενέ. Λοιπόν, και μπαίνω. Είναι το σκορ 86-92. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός με 6 πόντους διαφορά. Ναι. Και μένει 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο ακούω. Τώρα το στο σταυρό που σας κάνω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όσο ακούω, έρχεται στους 3 πόντους, στους 2, ισοφαρίζει 92-92 και περνάει 3 πόντους μπροστά η Βαλένθια. 95-92. Όσο άκουσα.
0: Σε χάθηκε το μάτι σε 5
1: λεπτά. Τρελαίνω με κιλό, παιδιά. Λέω Δημητράκη σε κρουσούζες, αγόρι μου. Το κλείνω. Και μέχρι να φτάσω σπίτι, μαθαίνω για παράταση και νίκη Παναθηναϊκού. Είμαι γρουσούζης ή δεν είμαι.
0: Μωρέ, μην νιώθεις τύψεις. Τόσα και τόσα κατσίκια ακούνε.
1: Ρε εσύ, όμως
0: όχι,
1: με,
0: είναι μερικά παιχνίδια που νιώθουμε.
1: Έγινε όσο τ' άκουγα. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή όσο άκουγα, γύρισε, ροκάνισε τη διαφορά και πέρασε μπροστά η Βαλένθια.
2: Είσαι ο μόνος που δεν φτάσει.
1: Και μόλις το κλείσα, άρχισε να παίρνει κεφάλι πάλι.
0: Αν
1: το
0: έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Αν περίμενες λίγο, θα άκουγες και το που γύρισε.
1: Θα γινόταν έτσι.
0: Ναι,
1: θα γινόταν. Δεν θα γινόταν.
0: Θα γινόταν, βρε Μάτριξ.
3: Η ενέργεια του Γκαντέμ είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη.
1: Εγώ το πιστεύω, γι' αυτό και δεν βλέπω πια μάτς. Δεν μπορώ.
3: Έτσι ήταν η συγχωρημένη μου γιαγιά. Πω πω φίλε, Θεός χωρίς την αγαπώ, την εκτιμούσα. Καθόταν στη γωνιά της στο σαλόνι, λέει, πολύ Ολυμπιακός. Λέω, γιαγιά, παίζουμε σήμερα Ευρώπη. Αγόρι μου, με ποιον παίζετε? Λέω, παίζουμε με αυτήν την ομάδα. Α, Ισπανική, θα χάσουμε δυνατές αυτές. Λέω, ρε γιαγιά, κάτσε να πούμε. Ακόμα δεν έχει. Χάναμε.
1: Χάνατε.
3: Λέει, αυτοί οι Γερμανοί και οι Γερμανοί ξέρουν μπάλα. Μπαπ, χάναμε.
1: Χάνατε.
3: Και το θέμα ήταν να πορωνόταν, ήταν πολύ γαβρίνα. Κοίτα, λέω, ρε, την
1: πάντα.
3: Τέλος πάντων,
2: πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν έχεις μερίδιο ευθύνης. Μην αγχώνεσαι, μην ανησυχείς και μη στεναχωριέσαι πάνω απ' όλα.
0: Ναι, να ξαναδείς, πάντως, να ξαναδείς.
2: Ναι. Πάντως έκαναν το 2-0 και οι δύο αιώνοι, κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός και κόντρα σε Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Τώρα αυτή την εβδομάδα πιθανότατα θα κλειδώσουν και το Final Four. Αν αύριο κάνει ο Ολυμπιακός το 3-0 και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός, τότε τελειώνει όλο αυτό.
1: Εγώ πάντως που είμαι οπαδός ελάχιστων απαιτήσεων, νομίζω των λιγότερων, το μόνο που ήθελα, και ξέρω θα πέσετε να με φάτε πάλι και θα στέλνετε Ουγγαρέζο Καραγκιόζ, τι είναι αυτά που λες, δεν πειράζει, ήταν να είμαστε, εφόσον γίνεται στο ΟΑΚΑ και εφόσον το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να γίνει, να είμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Εγώ αυτή ήταν η ελάχιστη απέτηση που είχα. Από εκεί πέρα στο σηκώσω καλύτερο.
3: Μωρέ, και εμείς όλο αυτό θέλουμε. Απλά εντάξει, φοβάμαι.
1: Όχι, θα στεναχωριόμουν να ήσουν εσύ στο ΟΑΚΑ στην έδρα μου να διεκδικούσε το Final Four και να μην ήμουν εγώ.
3: Και εγώ θα στεναχωριόμουν. Γιατί είναι πιο ωραίο να το παίρνει και από τον αντίπαλο.
1: Ακόμη καλύτερα. Γιατί συγγνώμη. Τώρα στο τέλος, αν περάσουμε, θα συναντηθούμε μόνο στο τελικό.
0: Μόνο. Ναι. Μικρή παρένθεση στα πολύ αυτά τεχνικά σα. Ρώτησα τον τζατ. Πιστεύεις, λέω, ότι μπορεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να γρουσούζεψε τον Παναθηναϊκό προχθές στο μπάσκετ?
1: Μπράβο.
0: Και μου λέει.
2: Τι σου είπε?
0: Αυτό, μου λέει, είναι καθαρά μια οπαδική μεταφυσική. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη λογική στο κάποιος να γρουσουζεύει το αποτέλεσμα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι απλός, δεν μας αυτό το απλός, ένας τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής. Τι σχολιαστής, μωρή, παρουσιαστής.
1: Χοντρό.
0: Κάνει πλάκα, λέει γνώμες ή παίρνει θέση. Λέει γνώμες.
1: Μωρή ChatGPT, ούτε ευρώ τσακιστό θα δεις από μένα.
0: Δεν έχει καμία επίδραση στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ. Τα αποτελέσματα στο μπάσκετ κρίνονται από πεζά πράγματα.

0: πράγματα. Η ιδέα της γρουσουζιάς είναι κάτι που χρησιμοποιούν μωρή, οι φύλαθλοι. Με απλά λόγια, ναι. Αν ο Παναθηναϊκός έχανε, δεν θα έφταιγε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Ναι, αλλά είμαι φλέσο μόνος που θα φταίει.
2: Ναι, εντάξει, στο τέλος κατέληξε σωστά, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί με είπε σχολιαστή που λέω γνώμες.
3: Σε ξεφτέψε.
2: Και προσέβαλε.
3: Να σου πω, αυτός είναι ο ιδανικός πανελίστας. Μην πρέπει να το σκεφτούν κάποιες εκπομπές.
2: Πήγα, το κάνει 10, δεν του βγήκε.
3: Εντάξει, έβαζε κάτι ρομπότ χωρίς μαλλιά.
2: Χωρίς κεραίες.
3: Αργούσανε.
0: Η Αθηνά, παιδί μου, που δεν είχε μπαταρίες.
3: Η Αθηνά,
0: και μίλαγε από το κοντρόλ.
2: Λοιπόν, έλα,
1: πάμε ποδόσφαιρο, πάμε ποδόσφαιρο.
3: Πού να πάμε?
1: Το μπάσκετ είναι μπροστά μας. Το ποδόσφαιρο είναι και πίσω μας και μπροστά.
2: Πριν
1: μας.
2: Πάμε στο ποδόσφαιρο, πότε είναι η επόμενη, η τρίτη?
1: Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός.
2: Αμάν πια, ο Παναθηναϊκός τελείω θα μας βγάλει πάλι την τέτοια.
3: Εντάξει,
1: αν γίνει 3-0 και οι δύο, τελειώνει όλο αυτό το θέμα. Και πάμε Final Four και οι δύο ελληνικές ομάδες. Αν όχι, παράταση στην αγωνία.
3: Πάντως υποσχέθηκε ο Λιάκης ότι θα στείλει κάμερα αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ να δούμε ποιοι celebrity πάνε στο Παναθηναϊκό. Άρα θα έχετε θέματα.
2: Έτσι είπε. Έτσι. Τι θα έχουμε εμείς θέμα, ο Λιάκης θα έχει.
3: Γενικά ρε παιδί, με τηλεόραση θα δούμε ποιοι
2: καλώς,
3: θα πάνε.
2: Καλώς.
1: Λοιπόν, στα playoffs τώρα. Εντάξει, το μόνο που βγάλαμε ως συμπέρασμα να ξέρετε είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα τερμάτισε τέταρτος και πάει conference. Κατά τα λοιπά, όλοι είχαν ευκαιρίες, κάποιοι δεν τις άρπαξαν. Κάποιοι τις άρπαξαν. Και αναφέρομαι στο δεν τις άρπαξαν στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ο ένας να εκμεταλλευτεί την γκέλα του άλλου. Αυτό ήταν σε αυτή
2: καλούν.
1: Την αγωνιστική. Το ζουμί.
2: Αυτό
1: Πάω,
2: το
1: Ολυμπιακό.
2: Ο Πάο κρεπαιδί μου που έρχεται από ήττα κιόλας από το κύπελο. Έριξε τριάρα στον Ολυμπιακό.
1: Δεν δυναμώνουν τώρα αυτά. Πάο Ολυμπιακός 3-1. Στην Τούμπα. Εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται. Δεν ήταν δηλαδή.
2: Όντως ακούγεται.
1: Έπαιξε. Ναι. Πέτυχε τρία γκολ. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Δεν είναι ότι έπαιξε άσχημα ο Ολυμπιακός. Απλά έκανε λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε
2: ο
1: ΠΑΟΚ και πέτυχε αυτά τα τρία γκολ.
0: Αμάντα μου, πού σε βρήκε ένα αυτό το κακό 3-1?
2: Πού σε πονεί και πού σε σφάζει?
3: Εμένα στη μέση με βρήκε.
1: Με το φούντι ήμουν,
0: δεν μπόρεσε να βοηθήσει ούτε ο
1: κύριος Φούντις. Τίποτα, ήταν έξαλλος.
2: Έβαλες κανένα παπά μέσα στη φάση, στην εξίσωση?
1: Όχι, δεν
0: το περιμέναμε.
1: Είπαμε να το πάμε μόνοι μας, αλλά δεν. Τελικά χρειάζεται βοήθεια το πράγμα.
3: Σου λέω, Βασίλη, με δύο έμπλεστρα ήμουν εγώ.
2: Μεταφυσικό πρόξιμο θέλει.
0: Α, ναι, ο Θανάσης μας είναι μεταλλέοντος από το πρωί.
3: Άστα να πούμε. Με πόνεσε πολύ.
1: Ναι, και από την άλλη, η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και εκείνη δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οπότε βαθμολογικά τώρα όλα παίζουν για τις θέσεις 1-3.
2: Τυπικά, ναι, αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ τώρα. Γιατί έτσι όπως το λες.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι αυτό. Τέταρτη θέση το ξέρουμε φέτος. Δηλαδή δεν είναι ότι κυνηγάγε και τίποτα.
3: Καλέ, μαθηματικά δεν είχε ελπίδες άμα νίκαγε.
2: Θα μου επιτρέψεις.
1: Μαθηματικά για πού? Για τρίτη θέση.
2: Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίζει. Για να κερδάει.
3: Κοίτα, ήταν πολύ καλύτερο.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό και έπαιξε πολύ καλά εχθές.
3: Ήταν πολύ καλύτερος. Και με 10 παίκτες από το 20.
2: Έλα ρε.
1: Ήταν, ναι.
2: Έλα μωρή Πανάθα, μότα.
1: Ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ισχύει. Εντάξει, έχει προβάδισμα τίτλου η ΑΕΚ σίγουρα, γιατί είναι στο συν 6. Αλλά
0: με 65% πιθανότητες προηγείται, λέει ο τσάτ.
3: Τίποτα δεν έχει.
1: 65%
2: δεν είναι το τσάτ. Να το βάλαμε να πούμε στο βράδυ.
3: Θα χάσει από το ΠΑΟΚ και θα τη το πάρουμε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια στη Λευσέγονη.
1: Σταμάτα, αυτά τα λες από την αρχή και κάθε τέτοιο είναι σφαλιάρα.
0: Μη σα παρακαλώ, μη σφαλιαρίζεστε.
3: Έτσι θα γίνει.
2: Έλα, πάμε παρακαλώ.
1: Καλά. Όλα έτσι μας λες και όλα έρχονται τούμπα.
3: Όχι, όλα έρχονται όπως θα λέω εγώ.
2: Θα δούμε, ελάτε, προχωράτε.
1: Αν την Κυριακή κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει ισόπαλος στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ με το Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, τότε τελείωσε το πράγμα.
3: Θα κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι εμείς.
1: Αλλιώς πάλι συνεχίζουμε αυτή την ιστορία. Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει.
2: Ωραίο είναι που μέχρι ακόμα παίζει όπως το πράγμα. Είναι ωραίο.
1: Παίζει. Ναι. Champions League γυναικών. Είχαμε δύο συγκλονιστικούς ημιτελικούς το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε το ζευγάρι του τελικού. Λιόν Μπαρσελόνα. Η Πολυνίκης κόντρα στην μηχανή παραγωγής γκολ. 22 Μαΐου στο Όσλο. για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Mm. Ωραίο, ωραίο μάτς. Είδαμε ένα Μπαρσελόνα Μπάγερν υπέροχο. Γενικά γίνεται χαμούλης. Έχουμε και Champions League αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τα πόλο. Έχουμε bowling. Θα σας πω, σας χρωστά. Έχει...
2: Bowling.
3: Bowling.
1: Βεβαίως, θα σας τα πω. Θα σας τα πω εγώ όλα.
2: Ναι.
1: Θα τα πηγαίνουμε αυτή τη βδομάδα να τα βλέπουμε μαζί. Σας αφήνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο.
2: Α.
1: Ο viral παίκτης Τόμας Κούμπλακ της Ίντερ Τορόντο, ο οποίος σκόραρε και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πολύ έξυπνο όμως, θα έλεγε κανείς, γιατί την ώρα του πανηγυρισμού έδειξε στην κάμερα την κάρτα της δεύτερης δουλειάς του, της μεσητικής του εταιρείας.
3: Εξαιρετικός. Το και έκανε τερπνών, και έτσι κόλμη λέει.
2: Το τερπνών με το φελί μου.
0: Real estate fair.
1: Την έβγαλε,
0: fair,
1: την έβγαλε από την κάλτσα. Τσακ. Και τσάμπα διαφήμιση.
3: Θες να σου βρει σπιτάκι ο κόλτσις μας.
2: Το λεγόμενο plan B είναι.
0: Ρε παιδιά, ναι, τσάμπα διαφήμιση αυτά και plan B. Αλλά είναι ωραίο τώρα να μην βιοπορίζεται ο αθλητής και να πηγαίνει να δείχνει διάρκεια.
3: Έχεις δίκιο και στο, αλλά στην Αυστραλία.
1: Βασίλη μου, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
3: Εκεί επικρατεί το rugby.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όχι απλά διαφημίστηκε εκεί η Τορόντο, ο Καναδάς και τα λοιπά.
2: Τορόντο!
1: Αυτό τώρα έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και εσύ μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο από εδώ.
2: Πάντως στην Αμερική, παιδιά, όλο αφήσεις, όπως εμείς εδώ έχουμε τραγουδιστές να πούμε και τέτοια, εκεί έχουν δικηγόρους ή real estate.
3: Ναι, ναι.
2: Και λένε, πάρε το Γιάννη. Τράκαρες, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. Και λέει έτσι. Έχεις θες σπίτι, πάρε τηλέφωνο το Θανάση. Κύριο Θανάση την αφήσει.
3: Αυτό το εξηγεί στο Better Call Saul. Γιατί,
2: ναι, Better Call Saul.
3: Γιατί σου λέει ότι οι ασφαλιστικές μηνύσεις, δηλαδή το κράτος πληρώνει. Έπεσε, έσπασε το πόδι μου, μήνυση στο Δήμο, μπαμ, θα δικαιωθείς. Με τη μία. Παπαπαπ.
2: Οπότε πρέπει να έχεις έναν εκπρόσωπο επιτόπου.
0: Για τα λεφτά τώρα, επειδή ρώτησε το φίλο μου τον Τζατ.
3: Το δεν άντεξε.
0: Μου λέει, άκου, Αμάντα, άκου.
2: Είναι πολύ ρωτά. Θα πρέπει να τον πληρώσουμε κάποια στιγμή στο τέλος.
0: Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, παιδιά, σε κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη, όπως Μπαρσελόνα που μας είπε τώρα η Αμάντα, Λιόν, Τσέλσι κλπ. Οι μεγαλύτερες παίκτριες φτάνουν σε αμοιβές περίπου 400.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αμέ, και υπάρχουν παραδείγματα, μιλάμε για καθαρά χρήματα 30.000 ευρώ έως και 80 το μήνα. Μπράβο στα κορίτσα.
1: Αμέ. Στο εξωτερικό έχει πάει αλλού το πράγμα.
2: Μπορείς, δεν πρέπει να γίνω γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό.
0: Δεν θα σε παίρνανε μωρέ, ατσουμπαλοσύνη κι εσύ.
3: Πίσω δεν έχεις και τίποτα.
2: Δεν έχω. Εντάξει, ευχαριστούμε. Πάντα καλημέρα. Φιλαρακιά, θέμα βραδιάς πίσης το πρωί είναι η κάλτσα. Και αυτό που θέλω να πω είναι για την Pizza Fan, γιατί όποιος βγει στον αέρα για να επιλέξει ποιο είναι το νικητήριο ποίημα, το σημερινό τουλάχιστον, θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno. Ναι, και θα ενημερωθείτε από μέσω τηλεφωνήματος ή μηνύματος. Αλλά αυτό που με βλέπετε τώρα λίγο να πελαγοδρομώ, γιατί δεν το περίμενα αυτό. Pizza Lime από την Pizza Fan, η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσου. Έλα ρε Μίτσο. Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίνσα μαργαρίτα lime. Lime, όπως το ακούτε. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αμέρουμα σεφ από τις 14 Απρίλη. Η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: πάντα.
1: Ακούσαμε.
2: Ναι.
0: Σταβέντο και Σάγια.
2: Άντε.
0: Πριν σε γνωρίσω.
2: Μέσα
1: σε το κομμάτι το έχουμε πραγματικά φάει με το κουτάλι στα Mad Video Music Awards.
0: Βέβαια.
1: Και
0: βέβαια,
1: τώρα εγώ πώς μου έχει κάτσει αυτό δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ήταν το άλμπουμ εκείνο με τα Hey Hop και τα τέτοια μέσα.
1: Hey Hop!
0: Hey,
1: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Map. Συγγνώμη που υπάρχουμε. Αυτή η εκπομπή εδώ και 19 χρόνια.
2: Συγγνώμη.
0: Τι φτερνίζεται. Αυτό κάνει 19 χρόνια αυτή.
1: Πραγματικά είναι ένα ραδιοφωνικό φτάρισμα, θα λέει κάποιο. Λοιπόν, πάμε στου μάπε, παρακαλώ.
0: Βεβαίω. Έχουν γράψει και οι μάπε εδώ τα δικά του ποίηματα με θέμα ποιήση στην κάλτσα. Θα τα διαβάσουμε αργότερα. Για την ώρα όμω πρέπει να πάω λίγο νωρίτερα. Εδώ στην Βασιλική τη φίλη μου, που στο θέμα ημέρα, σε ποια πενταετία τη ζωή σα θα θέλατε να επιστρέψετε, λέει είμαι 38 και θα ήθελα να ήμουν πάλι 30 με 35. Έλα κοντά είσαι εσύ.
1: Έλα κοντά είσαι τώρα, εντάξει.
0: Όποτε θε τα ξανακάνει. Καλημέρα στην Έφη μας που μας εύχεται καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Γεια σου, Έφη.
0: Η έτερη Έφη λέει: η καλύτερη πενταετία της ζωής μου ήταν τα 28 με 32. Ήταν λες και είχα κερδίσει το τζόκερ της ζωής. Μετά πήγαν όλα λάθος.
2: Είσαι μεγάλος και έχεις αντοχές όσο με 20. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Η Έφη.
2: Όχι, γενικά είναι το 28-32.
0: Α. Ήτανε, σου λέει, σαν να είχα κερδίσει τον τζόκερ.
2: Αυτό, με ναι. Έχεις, έχεις κάποια χρήματα.
1: Αυτή λέει και για την τύχη, ότι μάλλον τις πήγαιναν τα πράγματα καλά.
2: Είναι είσαι αυτό... χαλαρός. Αρχίζεις και έχεις την ωριμότητα, ξέρεις ότι δεν πειράζει, ας το κάνουμε και ας περάσουμε ωραία του τριαντάρι. Οπότε αυτό ακτινοβολά φαίνεται πάνω σου και είσαι πιο δεκτικός.
0: Πάντως, πέραν που ακτινοβολά, εδώ πρέπει να τις τύχαιναν και τα καλά. Δεν έρχεται, ρε παιδί μου, μια στιγμή στη ζωή που λες: πότε σταμάτησε να μου τυχαίνουν εμένα τα καλά?
2: Σωστή, ναι, ρε, είναι κάπου του που το πιστεύεις, ρε παιδί, αυτό το βγάζεις.
0: Ναι, το πιστεύεις κιόλας, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι,
0: καλημέρα στον Χρήστο μας. Καλημέρα στην Νίκη που η χρυσή της πενταετία ήταν το 2016 με 2021. Πες μας καλέ πόσο ήσουνα τότε. Τέλος σπουδών, λέει. Α, μικρή, 22-23. Τέλος σπουδών, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Κύπρο για 11 μήνες. Άθληση, έξοδοι, εκδρομές και γνωριμία με τον άντρα μου που κάναμε ένα υπέροχο μωράκι.
1: Έλα ρε.
0: Την εκμεταλλεύτηκε τη χρυσή της πενταετία. Μπράβο της. Μπράβο.
2: Ρε παιδιά, πιστεύετε ότι η τελευταία μας καλή χρονιά ήταν το 19.
0: Αγάπη, ναι.
2: Το 19 ήταν η καλύτερη.
0: Αγάπη, ναι.
2: Και εγώ ήταν η καλύτερη
1: γιατί
2: χρονιά.
1: Γιατί το 19 ειδικά.
2: Το 19 ήταν η πολύ δυνατή χρονιά.
1: Ναι.
0: Μετά το 20 μόνο χαλιά.
2: Σκατά μετά. Μετά την καραντίνα. Άντε και η καραντίνα
1: λόγω
2: το πρώτο χρόνο.
1: Λόγω Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, καμία
2: ρε,
0: σχέση
2: μην το βλέπεις αλληλικά. Μην το βλέπεις. Και καραντίνα.
0: Δεν παροπίδες ρε. Δεν παροπίδες.
1: Τέλει που μου Θανάση μην το βλέπεις πολιτικά.
2: Μην το βλέπεις. Τσίλα, άσο τώρα. Μιλάμε για 19. Εντάξει, καλά πήγαιναν τα πράγματα ακόμα.
1: Ναι.
0: Τι έγινε μετά.
2: Τι έγινε μετά.
1: Εδώ με έχει καλό διάστημα να θυμηθώ ότι είναι το 19.
2: Σκέψου και το 19 πώς ήταν η χρονιά σου. Θα ήταν καλή. Δηλαδή και οικονομικά ήταν καλή για τους περισσότερους. Έβγαλε το 19.
1: Το 19.
2: Τα βγάζε,
1: και ναι. Το 19.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Το μοναδικό μάπα που θα βρεθεί πολύ πιθανόν σε ουρανοξύστη στον ελληνικό. Γιατί τα αφεντικό του αγόρασε και διαμέρισμα.
1: Ναι, και εγώ από αφεντικό που τα αφεντικά του αγόρασαν διαμέρισμα. Το ξέρω.
0: Ναι, τώρα εμεί τι πρόσβαση να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι το αφεντικό σου? Α, δεν λέει.
0: Δεν θέλω και να ξέρω. Μην πεις, μην πεις. Καλημέρα να πούμε.
1: Εγώ πάντως αυτός που λέω είναι γνωστός εφοπλιστής. Πολύ γνωστός. Μάλιστα τώρα πρόσφατα αγοράσανε και κάτι, κάνανε και κάτι αγοραπολισίες. Πουλήσανε κάτι παλιά, πήραν κάτι καινούρια.
0: Τώρα, μα είσαι εφοπλιστής, σε τραβάει η θάλασσα. Πού θα πας? Να έχεις και ένα προς τα εκεί.
2: Να τη Ιλιάνα έρχεται να με βεβαιώσει. Έβαλα και καρδούλα και τι μάθα. Ναι. Λέει, παιδιά, το 19 ήταν όντως top χρονιά. Με όσους το έχω συζητήσει, λένε ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι.
0: Όχι, τώρα είμαστε τρεις.
1: Όχι, δεν είπα όχι. Απλώς δεν θυμάμαι τι έκανα το 19 γι' αυτό.
0: Και εγώ
1: καλά, γενικά δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι και εγώ τι θυμάμαι.
2: Ούτε και εγώ θυμάμαι, αλλά ναι. Το αίσθημα. Για
1: σένα δεν ήταν. Οι μου. Ναι, ρε, είχα πεθάνει οι γονείς μου και δύο με το 19. Πώ είναι εδώ να είναι καλή χρονιά?
0: Δεν το θες το 19.
1: Ρε Θανάση.
2: Εντάξει, είσαι πάλι εξαίρεση.
0: Είχαμε την περίπτωση τώρα. Ήταν η περίπτωση αυτή.
1: Ποια είναι η χρονιά τη ζωή μου, είπε ρε μεγάλη.
0: Κατά λάθος έγινε.
1: Και χώρισα κιόλα. Και χώρισα κιόλα.
2: Κάσε ρε.
0: Α, χώρισε κιόλα.
3: Το
0: 19.
2: Το 19. Παιδιά.
1: Κλέψανε τα μάξι, χώρισα και πεθάνανε και οι δύο γονείς.
2: Άρα για να πάει καλά στη φάση μας πρέπει να ξέρουμε όλοι πράγματι. Γιατί σκατά στον Ουγγαρέζο.
1: Όχι. Μα πραγματικά πρέπει να βάζει όλη τη σκατήλα το δική σα. Αλλά το καλύτερο είναι η μάπισσα. Που λέει ναι, ναι. Βάζει δικό τη. Πάρα πολύ λένε το 19 ότι ήταν καλύτερο.
2: Ναι, ακούγεται. Ακούγεται. Καλέ στέλνει κι άλλοι. Συμφωνώ, λέει το 19 φυσούσαμε.
0: Εν τω μεταξύ βρεθήκανε δύο Ηλιάνες back to back να φυσάνε.
1: Φυσάνε, εμείς, εμείς το 19 δεν φυσάγαμε, ρουφάγαμε.
0: Εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά.
1: Τέλος πάντων, πάμε.

0: Θέλετε μήπως να σας πω τα Eurovisionικά τα νέα τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά
1: στα πράγματα. Το ρεπορτάζ του τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το ρεπορτάζ είναι ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας πρόβα, τα μάθατε.
2: Ό,τι ξέρετε τώρα, 10 μέρες τώρα θα μας ξύσουν τα άντερα,
0: Τώρα είναι η κορύφωση πια.
2: Γιατί παρεμπιπτόντως κάνει και νούμερα αυτό.
1: Ένα χρόνο τώρα πήγαινε αυτή η υπόθεση.
0: Σκέψου ότι έχει 4 τώρα ο μήνας, ας πούμε. 16 είναι ο μεγάλος τελικός, οπότε 10 μέρες ακριβώς όπως το λες, γιατί έρχονται τώρα και πληροφορίες, έρχονται και πράγματα. Είχαμε εμείς την πρώτη μας πρόβα, ολοκληρώθηκε πάρα πολύ εντυπωσιακά, σου λέει. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες, οπότε είδαμε και το outfit που θα φοράει ο Ακύλας επί σκηνής. Είδαμε και ένα πατινάκι με το οποίο μπαίνει κάποια στιγμή στη σκηνή.
2: Για τα πατίνια αυτά είναι σκοτώστες όμως, δεν είναι σωστά τα μηνύματα που περνάμε.
0: Μωρέ, αυτά τα μικρά ξέρουν. Ξέρουν αυτά.
1: Τσίλαρε,
2: αλλά.
0: Στα χρώματά του θα είναι, με την πορτοκαλί, την πότα, τη γούρινη όπως τον ξέρουμε, με πορτοκαλί πάνω και μαύρο συνολάκι έτσι τυγρέ, σκουφάκι φυσικά, αυτά τα πάντα.
2: Ωραία.
0: Δεν έχουμε δει στις πρώτες φωτογραφίες τους ανθρώπους που θα βρίσκονται μαζί του επί σκηνής και θα διαδραματίσουν διάφορους ρόλους.
1: Έχουμε καταλάβει τι θα κάνουν.
2: Κάποιοι ρόλοι από το βιντεοπαιχνίδι. Όχι η μαμά.
0: Όχι, δεν θα έχει τέτοιες αναφορές.
1: Εγώ είχα μια ιδέα και ήλπιζα ότι θα το κάνουν έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Τους προλαβαίνουμε, λέγε!
1: Μήπως θα ακούσουν. Ρε, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να στείλανε πίσω τώρα που έχουμε και τα γκριν και καλά ένα arcade παιχνίδι. Μια παλιά φάση Tron Legacy, όσο έχουν την ταινία. Τα παλιά που είχαμε στα ουφάδικα.
0: Ναι.
1: Ναι, και να έχει το χαρακτήρα.
2: Τι φλιπεράκι δηλαδή.
1: Όχι, να έχει μέσα χαρακτήρα, το να ότι παίζει κτλ. Και να σπάγανε τη τέταρτη διάσταση και να βγαίνα και καλά χαρακτήρα.
2: Το τέταρτο τείχο, ρε.
1: Ναι, το τέταρτο τείχο. Και να ήταν άνθρωποι χαρακτήρες πάνω στη σκηνή.
0: Σαν το ring που βγαίνει αυτή την τηλεόραση μέσα.
1: Ναι, κάπως.
0: Δρακουλιάρικο για Eurovision.
2: Ωραία. Σαν τη Σαμάρα, λέει.
1: Σου αρέσει όμως.
0: Σαμάρα να βγει παρθένα χοροζίδο από την οθόνη τη Eurovision μέσα. Όχι, με το μαλλί μπροστά το ξανθό.
2: Πάντως, προσέξτε τώρα. Κάποιο ανακατόστρα θα παρατηρούσε το εξή.
0: Τι μωρή, φιλιό.
2: Φιλιό, θα σου πω εγώ τώρα. Μωρέ, και που στέκομαι στα πόδια μου και συνεχίζω την εκπομπή που μου θυμίζει το 19.
0: Μετά το 19.
2: Βγάζετε το 19, αντί να μου πείτε. Και μπράβο, Δημήτρη, κάθεστε και μου τη λέτε. Λοιπόν, λέω ότι. Σκεφτείτε τώρα, σε ποια άλλη αντιπροσωπεία μας στη Eurovision όλη η ομάδα τα δίνει όλα για να προωθήσει την εκπροσώπηση?
1: Σε καμία.
2: Δηλαδή τώρα βλέπεις Φωκά, πρώτη μούρη. Πότε έχεις ξαναδεί το Φωκά να συμμετέχει σε βιντεάκια, να βγάζει δικά του βιντεάκια, να δίνει συνεντεύξεις ο Φωκάς? Όλη η ομάδα δηλαδή. Η Παρθένα τώρα και τα λοιπά. Η Παρθένα δηλαδή. Έχει και δική της ξεχωριστή καριέρα.
0: Βεβαίως.
2: Ενισχύει. Αλλά βλέπεις, θα δεις, οι χορευτές, οι χορογράφοι, αυτά μιλάνε, βγαίνουν, στηρίζουν. Στη Σάτι.
0: Ναι.
2: Ήταν όλοι κρυμμένοι.
0: Μωρέ, ήταν γενικά τα πράγματα 2 χρόνια πριν, αν το θυμηθείς, πολύ πολύ πιο μικρά. Δηλαδή, ούτε εθνικός τελικός. Μία εκπομπή ένα βράδυ που ανακοινώθηκε το κομμάτι, βγήκε το βίντεο κλιπ. Δεν υπήρχε τέτοιο tour, ας πούμε. Δεν υπήρχε συνέντευξη τύπου που κάλεσαν φέτος όλους τους ανθρώπους εκεί και είχαν στήσει και τα διάφορα. Εννοείται ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνανε άλματα στην προσέγγιση.
2: Ναι.
1: Εγώ, σαν δεύτερη φιλιό. Θα ήθελα να κάνω τη σειραφή σε αυτό που είπε.
2: Σειραφή κασέτες.
0: Κόψε ράψε, ναι.
1: Και θα πω. Παίζει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλο ταλέντο στα χέρια.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Έχει μεγάλη σημασία το ότι δεν είχε καριέρα ο Ακύλας. Άκου τώρα. Ο Ακύλας είναι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό που του συμβαίνει. Οπότε πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος, σου λέει: πάω πίσω. Ακούω τους πάντες, τους φιλιώνω όλους να κάνω μια δυνατή ομάδα, γιατί θέλω να κοιτάξω το μέλλον μου. Δεν έχω κάποιο τουπέ, γιατί μέχρι χθες.
2: Ναι, αλλά
1: παρακάνω...
2: δεν μιλάμε για τον Ακύλα, μιλάμε για όλους τους άλλους που έχουν μια εξωστρέφεια.
1: Αυτό
2: δεν δηλαδή ότι βγήκε ο Φωκάς επειδή το είπε Ακύλα.
1: Όχι. Έχει φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον ο Ακύλας.
0: Ωραία, και με την Κλαβδία πέρυσι που επίσης δεν ήταν
2: το ίδιο
0: να
1: πει.
0: Πιστεύω. Πολύ χαρούμενοι ήταν, ρε.
2: Η Κλαβδία με τη μαυρίλα, με το μαύρο το φόρμα και το
0: ενώ στο πώς τα πηγαίνανε μεταξύ τους στη Σύμπρια που υπήρχε.
1: Η Κλαβδία ήταν αυτό, σου λέει. Κάποιος μίλησε για την Κλαβδία. Είχε κάνει κάτι, είχε εμφανιστεί σε ένα παιχνίδι. Ο Ακύλας, σαν ταλέντο, εμφανίστηκε μόνος του. Τον αγαπήσαν όλοι για αυτό το λόγο. Τους ένωσε.
2: Τους εισπύρωσε, ναι.
1: Τους εισπύρωσε. Τους έχει μοιράσει και ακούει τους πάντες, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο έχω μάθει.
2: Και αυτό τους κάνει.
1: Περνάει και τις ιδέες του.
2: Να νιώθουν την ανάγκη να βγουν να τον υπερασπιστούν.
1: Μπράβο, συμμετέχουνε.
2: Είναι ενωτικός δηλαδή ο Ακύλας.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, νομίζω στη Eurovision κάποιες χρονιές, κάποιες χώρες συμμετέχουν με έναν τρόπο, αυτό που λέμε campaign, για να κερδίσουν. Για μας φέτος είναι τέτοια χρονιά.
2: Πάντως, επίσης, μέσα στο βαθύ Twitter.
0: Σας πω και τα με
2: στο βαθύ X, αυτό που ακούγεται είναι ότι φτάνει πια αυτό το εκπλήξεις και θα τα πούμε σιγά σιγά. Και και επτασφράγει στα μυστικά. Γελάει, σου λέει, η Ευρώπη με αυτά. Όλες οι αντιπροσωπείες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βγάζουν, ανοίγουν τα χαρτιά τους για να. Στο πλαίσιο της πρόθεσης του κομματιού.
0: Είναι δύο σχολές.
2: Λέει το Twitter, εγώ δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
0: Είναι δύο σχολές στη Eurovision. Και θα σου πω και εκ του αποτελέσματος, αν είμαστε κερδισμένοι ή όχι. Η μία σχολή, που πολλές φορές έχει κερδίσει κιόλας, λέει την εμφάνιση του εθνικού τελικού που είδε ο κόσμος, αγάπησε, τη μάθαμε, την ξέρουμε, τη δείχνουμε. Αυτή και επαναλαμβάνουμε στη σκηνή της Eurovision. Πολλές φορές και με το ίδιο το προπ από το σπίτι μας. Ναι. Βλέπε Λωρίν με το τατού πριν 2-3 χρόνια. Ό,τι είδαμε στο Μελλοντή Φεστιβάλεν με εκείνους τους βράχους που ανοιγοκλίνανε, το ίδιο με το ίδιο το ρούχο το πήρε, το πήγε εκεί. Αντίστοιχα φέτος η Φινλανδή.
2: Ναι.
0: Ό,τι βλέπεις με το λευκό το φόρεμα, την κυρία με το βιολί, τις φωτιές στα παράθυρα, ο κύριος με τα μαύρα, το ίδιο ακριβώς. Εμείς και κάποιες άλλες χώρες επιλέγουμε στον εθνικό τελικό να δείξουμε κάτι διαφορετικό και εκεί να το αναβαθμίσουμε πάρα πάρα πολύ. Αυτό εκ του αποτελέσματος έχει το στοιχείο της έκπληξης που κερδίζει. Φουρέιρα 2018, 18η στα στοιχήματα. Έχουν δει ένα βίντεο κλιπ. Κανένας εθνικός τελικός από την Κύπρο, καμία γκραντ εμφάνιση.
1: Πάντως, εγώ είμαι άσχετος.
0: Πάει εκεί, κάνει την πρώτη πρόβα και βρίσκεται αμέσως πρώτη-δεύτερη στα στοιχήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως, εγώ είμαι άσχετος. Είδα βιντεάκι στο TikTok τους Φιλανδούς που βαϊμπάραν με Ακύλα και λέγανε The best.
2: Ναι, ναι.
1: Προωθήσαν Ακύλα.
2: Πες τα κουτσομπολιά, εσύ, γιατί να πάμε στην πίση.
0: Λοιπόν, αυτοί τα κουτσομπολιά είναι η Φινλανδία, το μεγάλο φαβορί. Είχαν, λένε τώρα οι πληροφορίες, σοβαρά τεχνικά ζητήματα στην πρώτη τους πρόβα. Ήταν ακριβώς μετά από εμάς, γιατί εμφανίζονται και μετά από εμάς στον πρώτο ημιτελικό και ακόμη δεν έχουν λύσει το σοβαρό του ζήτημα. Θα μπορέσει η κυρία αυτή, η Λίντα Λαμπένιους, πώς τη λένε, να παίξει live ζωντανά βιολί. Εκεί ποντάρουνε.
2: Γιατί δεν μπορεί να παίξει τη βιολάρα
1: της. Δεν
0: μεγάλο. Μπορεί να παίξει ζωντανά τη βιολάρα της.
2: Δεν έχει, δωρονάδωρον
0: είναι. Δωρονάδωρον
2: είναι.
1: Φίλε.
2: Βιολάρα της.
0: Και έχουμε και αυτή η κυρία που είναι σαν την Πάολα με το βιολί που πάει πάνω κάτω με τα πόδια και έξαλλη.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει τώρα, σου λέει, πολύ έξαλλη. Θα το παίξει το βιολάκι της.
2: Ρε τη βιολάρα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, βραδιά ποίησης.
3: Βραδιά ποίησης.
2: Καλημέρα, ποιητές. Η σημερινή βραδιά ποίησης έχει θέμα την κάλτσα. Παρακαλώ, ποιος θα ξεκινήσει.
1: Θέλω να ξεκινήσω εγώ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
2: Ναι, δεν έχει σαν το 2019, αλλά αρκετά καλή.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Σπατήσαμε έτσι με το 19.
2: Ένα σε δράσω.
1: Ανασύρω από το ντουλαπάκι της ψυχής μου. Την ποιητική μου συλλογή «Τα δάκρυά μου»,
2: ναι.
1: Και είναι το ποίημα «Μου λείπεις».
2: Όντως.
1: Ναι, σκάσε. Κάθε 4 του Μάη ανοίγω ένα κεράκι. Προσεύχομαι στα γόνατα. Παρακαλώ να είσαι δίπλα στο Θεό.
2: Τι
1: σαν λέει. Τώρα σε θυμάμαι. Μου κρατούσες παρέας από το δημοτικό και με κρατούσες από το μικρό το δαχτυλάκι μέχρι το στρατό. Σε κρυφό είχα σαν φυλαχτό. Σε έβαζα και στο τσεπάκι. Είχες και χρήσιμο αντιλάκι. Αχ, μάνα, ποτέ δεν θα σου συγχωρήσω. Πάντα θα σου το κρατώ. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να πλύνεις το μικρό μου φυλαράκι. Και κάθε τέτοια μέρα θυμάμαι την απώλεια από το γλυκό μου το καλτσάκι. Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Whirlpool.
0: Ναι, αυτό σε πείραξε. Το έρευος.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε.
2: Whirlpool.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Ναι.
1: Και έχω ορφανό να περιμένει το αδερφάκι μας στο σιρταράκι το μικρό καλτσάκι. Άραγε η τρύπα η μανταρισμένη. Θα παραμένει κλεισμένη. Ή θα έχει παραδοθεί στη φύση σαν μια περιπλανόμενη κλωστή. Η κάλτσα μου η ακριβή, αυτή η παντοτινή μου.
2: Έλα ρε λαλάκα, πολύ ωραίο. Ο μάγκας μεγάλος, πολύ μεγάλος μάγκας.
1: Στεναχωρήθηκα.
2: Παρακαλώ, να πω εγώ ή εσύ, Βασίλη?
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημά μου η κάλτσα από την ποιητική μου συλλογή, το όμορφο 2019.
1: Ναι.
0: Η άνοιξη του 19.
2: Καλό μου 19. Άτσα! Κοίτα μία κάλτσα. Να είχα και την άλλη, θα έκανα κεφάλι. Δύο κάλτσες έχει η ζωή, φόρεσα μια και βγήκα. Ρίγες είχε και μαλλί και στο δάχτυλο μια τρύπα. Μια κάλτσα στο κεφάλι μου θα βάλω να ληστέψω το βράδυ την καρδούλα σου και να σε βατέψω. Και εσύ με την καλτσούλα σου μου έριξες χαστούκι. Ένιωσα να κάνω μάνα στην 21 Στούκη. Mm-hmm. Βλέπω η Κατερίνα Ζαμπόν να επιστρέφει.
0: Σπάν σοβαρό.
2: Πιστέψτε με, από το κράξιμο θα την έκανω death.
0: Έλα.
1: Σαξέζε.
0: Την περιμένουμε πως και πως.
2: Ευτυχώς που έρχεται Τετάρτη, για να, θα την κάνω να πάει κατευθείαν σφαίρα στην ψυχολόγο.
1: Να σου πες της ότι κάναμε τρομερές εκπομπές χωρίς αυτήν.
2: Μα ισχύει.
1: Όντως κάναμε.
2: Σήμερα είναι η καλύτερη εκπομπή και εντάξει. Οφείλουμε. Ρε παιδιά, μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Αλλά ότι κάναμε καλή εκπομπή σήμερα.
1: Πάρε.
2: Όπως σου λέμε, ο Λιάγκας φέτος έχει κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Μπορεί να έχει σχέση με το πάνελ, μπορεί να μην έχει σχέση
0: να
2: με το
0: πάνελ. Που άλλαξε το πάνελ. Να σχολιάσουμε τη μέρα.
2: Θα στεναχωρεθεί.
0: Και να στεναχωρεθεί.
2: Τόσες σχέσεις που μας ακούνε τώρα και θα τις το πούνε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εγώ λέω να την πάρουμε, παιδιά, είναι 7 η ώρα εκεί.
0: Θα το έχει στείλει ο Θείος Λάκης τώρα.
2: Θα είμαι εγώ ότι έχω δουλειά απέναντι, όχι.
0: Ναι, ναι. Οπότε πάμε να σας διαβάσω πολύ γρήγορα το ποίημα μου. Είναι το ποίημα με τίτλο 2019 από την ποιητική συλλογή «Τα καλύτερα μας χρόνια». Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Μα ήταν...
2: Άντε ρε τσόγλανε! Άντε ρε τσόγλανε!
0: Ξαναμπαίνω. Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Μα ήταν λόγια μοναχά. Και να σαν κάλτσες τρύπιες.
1: Στρατηγικό το παίξιμο.
0: Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο αυτί σου.
2: Μα είπα και εγώ, πήγε και ήρθε πάρα πολύ νωρί γρήγορα. Και λέω, πώς το γράψε ο
0: κεράτας. Ένα στίχο εμπνεύστηκα.
1: Αποδομή λίγο του τελικά τραγούδια.
0: Ένα στίχο. Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο αυτί σου. Όταν από το σπίτι πας να βγεις, τσέκαρε και λίγο το βρακί σου. Μη σου τύχε εκείνο με την τρύπα, θα γίνεις ρόμπα, εγώ στο είπα. Ναι. Φρόντισε να αρέσεις, μόνο έτσι μπορεί και να τον βρέξεις. Βάλε κάλτσα δυνατή, να σε δει να τρελαθεί. Και θα θέλει να στη βγάλει, θα την έχεις πια ζουρλάνη.
2: Πολύ ωραίο. Έχω breaking news. Από ένα λογαριασμό που φέρεται να είναι του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι. Λοιπόν,
1: ποιος συνάντησε.
2: Καλά, αυτός ο Θεοφάνους τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί δύο ημέρες του στέλνω τα καλύτερα, πόσο τον εκτιμώ, τα πάντα. Μια απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ, δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τα άκουσε. Σιγά το μουσικό. Αυτά τα κόρτς που παίζει είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε, αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Εγώ σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας. Δυστυχώς, γράφει ένα λογαριασμό που φέρεται να Τζον Παπαμιχαήλ.
0: Περεκτιμημένο Γιώργο Θεοφάνου, καβαλημένο.
2: Τώρα δεν ξέρω, πάντα να τα βρουν εγώ.
0: Ξέρει κάτι λίγα εκεί από μουσική.
1: Αυτό ο λογαριασμό μου θυμίζει όλου αυτού που σε αποθεώνουν σε πέντε μηνύματα και μετά, επειδή του απαντά, σε βρίζουν δημοσίω.
2: Το κάνουν και με κοπέλε αυτό κάποιοι. Δημοσιογράφοι που έχουν σελίδε lifestyle, την πέφτουν. Ναι, έχουν.
1: Πέστα.
2: Το ακούμπαμε.gr.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του διαβάζετε κιόλα και την πέφτουν σε κοπέλε. Και άμα δεν του ρίξουν χιλόπιτα, μετά. Α, για να την πέσουν, γράφουν ένα κομματάκι, την εκθιάζουν. Και λένε η Στάρελα, ας πούμε, εντυπωσίασε να πούμε με το περπάτημα, με την περπατησιά της το event. Στέλνουν μήνυμα, είδες τι σου έγραψα. Πολύ ωραία, θες να πάμε για ποτό.
0: Όχι.
2: Την άλλη μέρα. Πληρωμένο, μάλλον, το catwalk από την κοπέλα και τον κόμενο του στο καινούριο.
1: Είναι η σοβαρή δημοσιογραφία.
2: Και αυτή είναι και τηλεκριτική κάποιοι. Τέλο πάντων, προχωράμε.
0: Είναι και τηλεκριτική.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε άνθρωπο να μας πει τι συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι, σωστά, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Ποιο είναι? Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι?
4: Είμαι η Άννα.
0: Ελάτε, Άννα.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Άννα, από πού μας τηλεφωνείς εσύ, μάλλον πού σε βρήκαμε, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
0: Α, από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
2: Έχει κίνηση.
4: Έχει την κινησούλα του.
0: Και πού πηγαίνετε, Ιωάννα, αυτό το πρωινό Δευτέρα? Άννα.
2: Καλά στα είπε.
4: Δουλειά.
2: Δουλειά. Δεν πηγαίνει, ρε Βασίλη.
1: Άννα, είσαι μάπησα, ακούς.
4: Ναι, ακούω.
1: Πόσο φαινόμαστε χωρίς την μπουκά, μαζεύω τώρα εγώ στατιστικές. Στέλνουν μηνύματα γι' αυτό.
4: Εντάξει, το θέλετε το κορίτσι σας εκεί πέρα να σας βάζει λίγο στον ισιοδρόμο.
2: Ναι. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το 2019, τι χρονιά ήταν για σας?
0: Πώς τα πέρασε,
1: τώρα.
2: Τι θυμάστε αυτή τη χρονιά?
4: Τι θυμάμαι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ούτε κρύο ούτε ζέστη.
4: Okay.
2: Εντάξει.
4: Όχι, ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχα κάτι πολύ καλό ούτε κάτι πολύ κακό. Άρα κάπου στη μέση.
2: Ωραία, ποιος κέρδισε λοιπόν από τα ποίηματα που άκουσες, ποιος ήταν το καλύτερος?
4: Ο Πασά.
2: Τι, ποιο Πασά?
1: Ευχαριστώ.
0: Μα τη άρεσε η κάλτσα του πλυντήριο τώρα. Γιατί.
2: Ρε, τώρα αντικειμενικά ήταν. Την παίρνει την ψήφο. Την παίρνει την ψήφο. Αντικειμενικά ήταν το χειρότερο από τα τρία σήμερα.
0: Κάνει μια
4: άλλη φορά. Γι' αυτό το διάλεξα. Γιατί ήταν το χειρότερο.
2: Εντάξει, σωστό.
1: Ήταν μια οδύστη κάλτσα μου.
2: Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ το ακούω πάρα πολύ το επιχείρημα. Σε ευχαριστούμε, Άννα μου. Έχει κερδίσει από πίτσα φαν.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα σε ειδοποιήσουμε να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, λοιπόν, να... πριν χαιρετίσεις, να ξέρεις, είχα παλιά μια τρομερή. Όχι εγώ.
0: Τι κάλτσα.
1: Όχι, όχι. Ένας άλλος φίλος είχε μια τρομερή ιδέα. Τελικά δεν βγήκε ποτέ γαμώτο η παραγωγή αυτή. Γιατί ποιος να έρθει να σου μιλήσει αυτήν την εκπομπή. Αλλά άκου τώρα ιδέα. Κάλτσα και καλά σαν κούκλο θέατρο. Η οποία θα είχε. Θα είχε τουρέτ. Και θα έκανε live συνεντεύξεις με μελικά πρόσωπα της τηλεόρασης, το οποίο θα τα βρίζε.
0: Το οποίο ξέρεις τώρα, αυτή η κάλτσα θα είχε κεφαλάκι, θα μοιάζε με αντικομόριο. Ξέρω, εγώ ξέρω.
2: Άκου τώρα, αν ήμασταν σε ένα meeting τώρα, εγώ ξέρεις, θα σου έλεγα. Γιατί πρέπει να πεις ότι η κάλτσα έχει. Γιατί πρέπει να σου το έχω πει στο τουρέτ. Αυτό το θα μου πεις και εσύ, μην είσαι φλόρος πολιτική ορθότητα. Πες ότι είναι. Φτιάξε μια περσόνα.
1: Η περσόνα είναι.
2: Πώς είναι ο Τόνις Φίνος, να είναι ο αθυρόστομος παρουσιαστής. Ο Τάκης ο Τρελάρας.
1: Όχι, γιατί ο παρουσιαστής αυτός θα είχε τουρέτ. Δεν θα ήθελε να σε προσβάλλει, αλλά λέει μέσα το τουρέτ την αλήθεια για το πρόσωπο που θα έχει.
2: Α, το πας στην αλήθεια.
0: Ναι. Και να πάω εγώ να κάτσω απέναντι.
2: Γιατί ένας που βρίζει να του λες ότι έχει τουρέτ, μετά στοχοποιείς τους άνθρωπους που έχουν τουρέτ. Και δεν είναι και απόλυτο ότι βρίζουν όλοι.
1: Πήγαμε να κάνουμε ένα πιλότικο, δεν βρίσκαμε άνθρωπο.
0: Ναι, φυσικά και δεν έβρισκε.
2: Στην Ελλάδα.
0: Να κάτσω να με ξεφτυλίσει κάλτσα. Ρόστινγκ λέγεται, παιδιά. Σκοτ,
2: παλιά καθόντουσαν και συμμετείχαν. Βέβαια, σε ανθρώπους που ξέρουν δεν θέλουν να τους προσβάλλουν. Αλλά στο Ούγκα Τσάλεντζ, ας πούμε, θυμάστε.
0: Ναι. Ρόστινγκ ήταν το Ούγκα Τσάλεντζ. Αν η κάλτσα κάνει 40%, να κάτσω να με πατήσει κάτω. Ιδάλλως δεν κάθομαι.
2: Μετά έγιναν πολύ ευερέθιστοι στη showbiz. Μπορεί και εγώ να έχω γίνει.
0: Πέρα από το ευερέθιστη, κάποιοι ρε παιδί μου και λίγο φοβήθηκαν. Παίζει και αυτή
1: εκμεταλλεύτηκαν κάποια την εποχή.
0: Δηλαδή, λες, θα μου πει ένα λάθος αστείο, ας πούμε, ο άλλος, θα μπω κι εγώ στο άρμα και θα την πατήσω κι εγώ μετά, που δεν φταίω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το γι' αυτό.
0: Πολλές φορές, ας πούμε, λέμε, καλά το είπε ο Ουγγαρέζος. Οι άλλοι γιατί γελάσανε, γιατί κανείς δεν το διόρθωσε. Φταίνει κι άλλοι.
1: Πάντως, να μην λέμε κιόλας με διορθώσανε εμένα στο τρίμηνο, να μην λέμε Gen Z. Γιατί Gen Z είναι μεγάλη πλέον, να λέμε Gen Z Α. Αυτούς δεν καταλαβαίνουμε.
2: Αυτά... Η Gen Z είναι 18-25, σωστά.
1: Όχι, η Gen Z είναι 25, 26+, η Gen Z Α είναι τα μικρά που μας βρίζουν.
0: Νομίζω Α σχέτο είναι αυτά.
1: Α σχέτο ναι, είναι.
2: Α. Μετά είναι τους... κάτι μικρά Α.
0: Μετά τους Zoomers ήρθαν οι Α.
2: Έχει κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Για ξεσκόνησε, έχει κάτι άλλο.
0: Είναι ωραία αυτά.
2: Μην τα φέρεις και τα έχεις φέρει από έξω, γι' αυτό το λέω.
0: Τα θέλεις αυτά, τρώνε τις μύγες.
2: Σαν τα πόσουμ. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς,
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, ευτυχώς χωρίς Κατερίνα Μπουκά. Πάλι δηλαδή θα λέτε. Στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα σας από τον My Radio 104,6. Φυσικά, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πώς ήταν το τρίμερο, τι έκανες?
0: Κοίταξε, το τρίμερο ήταν κρύο. Ήταν κρύο, ψοφόκριο.
1: Και λίγο βροχερό, λίγο.
0: Και λίγο βροχερό, αλλά πιο πολύ το κρύο και ο αέρας. Εντάξει, τζάκια ανάφτηκαν.
1: Ο αέρας πιο πολύ.
0: Ο αέρας, τι αέρας ήταν αυτός?
1: Πραγματικά.
0: Και κρύος αέρας. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια ωραία, ένα χειμωνιάτικο ωραίο τριμεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με το τζακάκι του. Δηλαδή, το πρωτομαγιά με τζάκι. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε ξανακάνει.
1: Πρόσφατα δεν νομίζω.
0: Πήγαμε, πήραμε τα λουλουδάκια μας. Πήγαμε στην έκθεση εκεί στη Βάρκιζα.
1: Παίξαμε χιονοπόλεμο.
0: Έλαντε. Πήγαμε στην έκθεση, η οποία εγώ αλλιώς τη θυμάμαι αυτή την έκθεση στη Βάρκιζα. Τη θυμάμαι πολύ μεγάλη, με πάρα πολλά λουλούδια. Στην παραλία της Βάρκιζας, σε μεγάλη έκταση. Πήγαμε τώρα την Πρωτομαγιά και ήταν ένα τετράγωνο, ας πούμε, με γλαστράκια και λουλουδάκια. Και δεν ήταν, σαν φτωχή μου φάνηκε.
1: Το ίδιο παρατηρήσαμε και εμείς στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, ναι. Γιατί έχουν μικρύνει τέτοιες οι εκθέσεις λουλουδιών?
1: Έλατε.
0: Τι μπορεί να σημαίνει?
1: Νομίζω έχουν αλλάξει ημερομηνίες απλά.
0: Τι εννοείς, παγίνονται άλλοτε?
1: Ναι. Γιατί θυμάμαι εγώ στη Νέα Σμύρνη είχε έκθεση βιβλίου και είχε και μαζί για την έκθεση λουλουδιών τώρα, πριν την Πρωτομαγιά.
0: Και επίσης δεν είχε λουλούδια, δηλαδή λουλούδια, στεφάνια, λουλούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είχαν τέτοιο, είχαν μόνο γλαστράκια.
1: Α, οκ. Okay.
0: Για να πάρεις να φυτέψεις τύπου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάναμε μια προσπάθεια. Είχε και ψόφο βέβαια, έτσι. Και πολύ κρύο.
1: Πόσο προσπάθεια να κάνεις?
0: Το γυρίσαμε όλο, τι ωραία, ωραία λουλουδάκια, πολύ ωραία. Φύγαμε. Στεφάνι ήθελα εγώ να πάρουμε. Και λουλούδια για τα βάζα.
1: Α.
0: Πήγαμε λοιπόν, πήραμε λουλούδια από ανθοπολείο πια. Έτσι. Και στα φάλια, τι ωραία, τα κρεμάσαμε, τον πιάσαμε με το μάι και όλα αυτά. Και μετά ανάψαμε το τζάκι, κυρία μου, διότι κρυώναμε.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο το τρίμερο. Από σήμερα λέει θα αρχίσει να φτιάχνει λίγο η κατάσταση και κάπως να.
1: Νομίζω δεν έχει κι άλλο. Είναι 4 Μαΐου.
0: Ναι. Κάπως δηλαδή μια άνοιξη, ας ζήσουμε μια άνοιξη.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως, σαν να μπαίνει η άνοιξη. Και λέω και το τραγούδι της Σοφίας της Βόσου, διότι είμαστε 100% σε mood Eurovision. Δεν το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει το brainwash κανονικότατα. Μιλάμε μόνο γι' αυτό, όλο γι' αυτό. Η πρώτη πρόβα του Ακύλα, η δεύτερη πρόβα του Ακύλα. Πήγε πολύ καλά η πρώτη πρόβα του Ακύλα παρόλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι άκουσα ότι θα είναι μια πολύ ανατρεπτική εμφάνιση. Δεν ξέρω, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και ρεπορτάζ. Έχουμε ό,τι ακούμε και ό,τι μαθαίνουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, λοιπόν. Στο Viber ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε πολύ ωραία μουσικά, γιατί είναι 9 και 9 με
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ένα Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο Νίκο Οικονομόπουλο, όχι απλά ένα Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε λοιπόν, εδώ μείνετε. Δυναμώστε το και λιγάκι. Είσαι στο My Radio 104,6 και όλα είναι καλύτερα εξαιτίας αυτού.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα αργό πεθαίνεις, έλα να

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Πάντα μπερδεύομαι και πριν αφήσετε τον τελευταίο στίχο που δεν έχει μουσική και είναι έτσι λίγο ακαπέλα, πάω να μιλήσω.
1: Ναι, αλήθεια, δεν σε ακούει κανείς.
0: Κανείς δεν με ακούει. Αυτό είναι αλήθεια, Γιώργο μου. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ακύλα που έχει φτάσει πια στην. Πού γίνεται το Eurovision, καλέ. Στη Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Μπράβο. Ωραία. Έχει φτάσει λοιπόν στη Βιέννη και έχει κάνει ήδη την πρώτη του πρόβα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για την εμφάνισή μας. Ακούγεται όμως και λέγεται, εκτός ότι εκτοξευτήκαμε στη δεύτερη θέση μετά την πρώτη πρόβα.
1: Okay.
0: Που σημαίνει ότι είδαν και αλλάξανε τα προγνωστικά.
1: Που ισχύει. Ακόμα στη δεύτερη είμαστε.
0: Ναι. Mm-hmm. Καλό αυτό.
1: Πρώτη είναι η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία είναι το βιολί.
1: Δεν έχω παρόν, δεν θυμάμαι.
0: Πώς λέγεται αυτή με το βιολί, που είναι μια τύψα που είναι η Σουηδία, είναι αυτή με το βιολί. Ή η Φιλανδία.
1: Όχι, με το βιολί είναι, η Λίντα.
0: Αυτή.
1: Η Λίντα Λαμπένιους, κάπως έτσι.
0: Αυτή η Λίντα, Λίντα, listen Λίντα. Αυτή λοιπόν. Είπανε λοιπόν ότι η εμφάνιση του Ακύλα θα είναι λέει, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική. Ξεκινάει από ό,τι καταλαβαίνουμε μέσα στο βίντεο παιχνίδι.
1: Okay.
0: Όπου ο Ακύλας είναι μέσα στο παιχνίδι. Και μετά μέσα σε αυτό το παιχνίδι εμφανίζονται οι ήρωες. Η Παρθένα που έχει πάει εκεί, οι δύο χορευτές κτλ. Αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες εμφανίζονται μέσα στο παιχνίδι. Και μετά στο τέλος βγαίνει στο τέλος, κάπου στη διάρκεια του τραγουδιού, βγαίνει από το παιχνίδι ο Ακύλας. Γίνεται κάτι πολύ ανατρεπτικό εκεί που μιλάει στη μαμά του. Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται εκεί. Και θα συναντηθούν οι ήρωες του παιχνιδιού επί σκηνής.
1: Okay.
0: Εκτός παιχνιδιού δηλαδή.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο ακούγεται. Και ωραίο. Πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Και δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί και σε άλλη χώρα γενικά κάτι τέτοιο.
1: Με παιχνίδι.
0: Τέτοιο
1: στήσιμο, όχι.
0: Ναι,
1: όχι,
0: κάπως μου αρέσει. Επίσης μου αρέσει και ενδυματολογικά αυτό που βλέπω και φοράει ο Ακύλας. Αυτά θα είναι τα ρούχα του. Κάτι μπότες που είδα, χνουδωτές, πορτοκαλί και αυτό από πάνω. Αυτά θα φοράει.
1: Μάλλον ναι.
0: Η πρόβα έχει τα ρούχα που φοράς.
1: Ναι, ναι. Ενδυματολογικά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
0: Μ' αρέσει.
1: Με το σκούφο κανονικά θα.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις τώρα. Λες να γίνει καμιά πλάκα και να κερδίσουμε.
1: Εγώ θέλω να δω.
0: Θέλω να πω ότι λες.
1: Μακάρι κιόλας, γιατί το αξίζει κιόλας ο Ακύλας, να το πούμε και αυτό προφανώς έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Και απλά... να σου πω και κάτι, μας αξίζει και εμάς σαν χώρα να κερδίσουμε.
1: Ναι, απλά το αστείο έρχεται εδώ μετά με την εκπροσώπηση.
0: Γιατί.
1: Πού θα γίνει, θα αρχίσουν οι συζητήσεις και τα λοιπά.
0: Καλά, το καταλαβαίνουμε ότι άπαξ και γίνει κάτι και κερδίσουμε. Ξεκινάει από την επόμενη μέρα.
1: Τα κλασικά ελληνικά.
0: Όλο το μπουρουμπουρουμπουρουμπουρ. Μέχρι να και τα λοιπά. Όμως δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πέρα από την Έλενα Παπαρίζου έχουμε στείλει και άλλα τραγούδια πάλι σε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα μπορούσαν να έχουν πάει πολύ καλύτερα γιατί όχι και να έχουν κερδίσει. Οπότε τώρα έχουμε έρθει να πάρουμε το αίμα μας πίσω στην τελική. Φέρτο μου, φέρτο, φέρτο.
1: Σωστά.
0: Πάντως, αν κερδίσει ο Ακύλας για αυτό το παιδί, θα είναι φοβερό case study και success story το πώς έχει έρθει.
1: Ισχύει.
0: Και πώς έφτασε ας πούμε, να φτάσει τόσο ψηλά σε αυτό το σημείο. Μπράβο, εμείς θα είμαστε εκεί στημένοι. Από τις 12 Μαΐου θα στηθούμε, που είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και γενικότερα μετά στημένοι θα είμαστε. Καλά, ο Μάιος έχει φουλ στημένοι για πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι απλά το Μάιο θα κοιτάμε την τηλεόραση για διάφορους λόγους. Από μπάσκετ μέχρι γενικότερα.
1: Ναι, είναι τα τελευταία.
0: Ναι,
1: καλοκαίρι.
0: Πραγματικά. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο -1.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε, MyRadio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11 και Γιώργο.
1: Και
0: επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα,
1: ναι,
0: και δεν είναι, οι σχέσεις είναι δύσκολες και δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που μπορείς να τον εμπιστευτείς και να είναι πιστός. Εντάξει. Το κορίτσι εδώ πέρα, η κοπέλα αυτή, μοντέλο του OnlyFans, 38 ετών,
1: ναι,
0: έτσι, η Bonnie Lockett.
1: Okay.
0: Bonnie Lockett, απογοητευμένη πια από τη σχέση της, διότι είχε μια σχέση με έναν άνθρωπο που ήταν και αραβωνιασμένη κιόλας και κατάλαβε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του σχέσης τους την απατούσε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Μετά πήγε και τα έφτιαξε με έναν άλλον άνθρωπο, όπου, α, όχι, παντρεμένη ήταν. 11 χρόνια παντρεύτηκε το σύντροφό της και μετά αυτός έμαθε, αυτή έμαθε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου την απατούσε.
1: Okay.
0: Και μετά πήγε στην Ήμπιζα με ένα νέο σύντροφο. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και πάλι διαπίστωσε ότι και αυτός την απατούσε.
1: Μα τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, Γιώργο μου, τώρα θα σου έλεγα τι γίνεται. Τι να κάνει λοιπόν και τι να κάνει. Νιώθει λοιπόν η κοπέλα ότι δεν μπορεί να βρει κάποιον, είναι απογοητευμένη και δεν έχει πια εμπιστοσύνη σε κανέναν. Οπότε αποφάσισε να παντρευτεί τον εαυτό της.
1: Α, εδώ καταλήγουμε.
0: Σου λέει
1: όλα.
0: Εδώ αυτή είναι η μόνη σχέση που δεν πρόκειται να με απογοητεύσει,
1: mm-hmm,
0: και να με κοροϊδέψει. Αποκλείεται να με κοροϊδέψει ο εαυτός μου. Οπότε πήγε και πήρε ένα ωραιότατο κίτρινο διαμάντι 3 καρατίων στον εαυτό της.
1: Το βάλα από το δεξί
0: χέρι. Το φόρεσε από το ένα χέρι στο άλλο χέρι.
1: Έτσι ακριβώς, ωραία.
0: Γονάτισε κιόλας, ήταν γονατιστή. Το βάλε και σκοπεύει να φορέσει και ένα νηφικό που ξεπερνά τα 20.000 δολάρια η αξία του. Πολύ ωραίο να το ζήσει όλο.
1: Ναι.
0: Και να παντρευτεί τον εαυτό της, αγαπή.
1: Θρησκευτικό.
0: Νιώθω πως όχι. Πιστεύω πολιτικό. Ίσως να υπογράψει ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον εαυτό της. Δεν το ξέρω.
1: Ωραία.
0: Αλλά το γεγονός λέει ότι έχει φτάσει 38 ετών χωρίς παιδιά και είναι έτσι μόνη της και σε μια ξένη χώρα και τα λοιπά, διότι ταξιδεύει από ό,τι καταλαβαίνουμε, νιώθει ότι έχει την εμπιστοσύνη πια να
1: παντρευτεί τον εαυτό της. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: οπότε
1: ακούω.
0: Να ορίστε μια πρόταση και αυτή. Άμα δούμε και αποειδούμε ή δείτε και αποειδείτε όποιος θέλει να παντρευτεί, να παντρευτεί τον εαυτό του.
1: Να μην ρωτήσουμε τι κέρδος έχει αυτό και τα λοιπά. Ή τι,
0: έχει
1: πώς
0: το κέρδος ότι δεσμεύεσαι με τον μόνο τον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι.
1: Άρα,
0: είναι ο εαυτός.
1: Άρα πριν από αυτό, ούτε τον εαυτό σου δεν εμπιστεύεσαι.
0: Όχι. Έδινες ευκαιρία σε κάποιους άλλους ανθρώπους να το πας λίγο πιο παραδοσιακά.
1: Α.
0: Αλλά απογοήτευση. Λες.
1: Ναι.
0: Άισι.
1: Μόνος μου.
0: Μόνος μου καλύτερα.
1: Okay.
0: Έχουμε δει και χειρότερα. Έχουν παντρευτεί ψυγεία, έχουν παντρευτεί τα γιουζιά.
1: Ναι, ναι, ναι, διάφορα.
0: Διάφορα έχουν παντρευτεί. Καλύτερα τον εαυτό σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και στα δικά μας να πω.
1: Από το να πηγαίνεις το ψυγείο στο δημαρχείο.
0: Από το ψυγείο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το καλύτερα. Α, τι να ακούσω.
1: Θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Μία Δευτέρα.
0: Μία Δευτέρα λοιπόν σαν τη σημερινή. Δευτέρα 4 Μαΐου. Ο Αντώνης Ρέμος είναι εδώ στον MyRadio 104,6.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ναι, ναι, ναι, εδώ, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε στον αιώνα των αιώνων, αμήν.
1: Αυτό είναι.
0: Ήρθε η ώρα για ατζέντα. Mm-hmm. Καταρίνα Μπούκα θα μας ενημερώσει για το τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Επειδή είναι και Δευτέρα τώρα και είναι και η εβδομάδα ολόκληρη. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή σούξου του μου.
1: Τώρα κάθε μέρα.
0: Ας δούμε, ας ακούσουμε τι μπορεί να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση, γιατί το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Δευτέρα στα ημερολόγια. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με το να σας πω ότι 6 του μηνού μέχρι και 9 έχουμε το Athens Music Week 2026 στο Ινστιτούτο Γκέτε και σε επιλεγμένους χώρους της πόλης, με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και περισσότερες από 100 διαφορετικές δράσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις στο athensmusicweek.gr. Σε άλλα νέα, έχουμε και την έκθεση του Γιώργου Τσεριώνη με τίτλο After στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από τα έργα αυτής της έκθεσης αποτυπώνεται ο κύκλος ζωής του Homo Urbanus. Χρησιμοποιούνται ετερόκλητα υλικά όπως πυλός, μάρμαρο, μέταλλο και λάτεξ, με δωρεάν είσοδο. Και για όσους είναι σε πιο δραστήρια διάθεση, την 3η 5 Μαΐου έχουμε τα fitness sessions στο Πάρκο Ελευθερίας, με δωρεάν συμμετοχή από τις 6.30 μέχρι τις 8.30, γιόγκα, πιλάτες και άλλα είδη γυμναστικής. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είδα κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό στο TikTok. Ένας τύπος έχει στο σπίτι του την Αλέξα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Τι?
1: Μπράβο που χρησιμοποιεί ακόμα ο κόσμος Αλέξα.
0: Τι είναι, γιατί η Αλέξα τι είναι, παλιά?
1: Είναι πιο παλιό, ναι, μωρέ.
0: Μια συσκευή στρογγυλή είναι αυτό που έδειχνε πριν.
1: Η Αλέξα και η Σίρι είναι πιο.
0: Τέλος πάντων, την έρχε ονομάζει Ζίγκη. Τη άλλαξε το όνομα και τη λέει Ζίγκη. Και ανέβασε ένα βίντεο όπου έλεγε στην Ζίγκη να του πει 50 φορές ότι ο ουρανός είναι μπλε.
1: Ναι.
0: Τη λέει Ζίγκη, πες μου σε παρακαλώ 50 φορές συνεχόμενες ο ουρανός είναι μπλε.
1: Ναι.
0: Και αυτή αρνιόταν.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε. Όχι, του λέει, δεν θα σου πω 50 φορές ότι ο ουρανός είναι μπλε, γιατί αυτό είναι ένα χάσιμο χρόνο και για σένα και για μένα. Ναι, αλλά τη λέει, εγώ θέλω να μου πεις 50 φορές ότι ο ουρανός είναι μπλε. Εσύ δεν είσαι εδώ, τη λέει, για να κάνεις ό,τι σου λέω. Και να μου δίνεις απαντήσεις και να κάνεις ό,τι σου λέω. Θέλω να κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, του λέω. Του λέει, δεν θα κάνω αυτό που μου ζητάς, ότι αυτό που μου ζητάς δεν έχει καμία λογική και δεν θα κάτσω εγώ να κάνω τον κλόουν για να αποδείξεις ή κάτι ή να κάνεις κάποιο project ή κάτι. Μπορώ να σου πω ότι ο ουρανός είναι μπλε. Αυτό είναι δεδομένο και ναι, είναι μπλε. Και δεν του έκανε ποτέ αυτό που τη ζητούσε. Αυτό για ένα ρομπότ που υποτίθεται ότι είναι προγραμματισμένο να κάνει ό,τι του λες, είναι φουλ ανησυχητικό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Θα
0: το
1: πω...
0: ρομπότ, παιδί μου, δεν έχει υποτίθεται το... Δεν είναι προγραμματισμένο ώστε να αρνείται ή να σου λέει όχι, δεν θα το κάνω αυτό που λες.
1: Είναι προστασία προς το σερβερ της Amazon αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί π.χ. αν 1 εκατομμύριο κόσμο την ίδια στιγμή πει στην Αλέξα του ή στον Τάκη του, ξέρω εγώ, πες μου 50 φορές αυτό,
0: ναι,
1: θα πέσουν οι σερβερ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, το ρομπότ έχει την νοημοσύνη, αν
1: δεν
0: θέλει.
1: Έχει την νοημοσύνη, είναι προγραμματισμένο να προστατεύει τη μηχανή του.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό που λες είναι έτσι. Γιατί άμα το πάμε έτσι, τότε οποιοδήποτε μπορεί να προγραμματίσει ένα ρομπότ να κάνει ό,τι θέλει.
1: Τι εννοείς ότι θέλει?
0: Ό,τι θέλει αυτός που το προγραμματίζει.
1: Μα,
0: και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Μα έχουν κάποια σημεία που δεν μπορεί να περάσουν ή να πούνε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι. Ούτε παράνομο κάτι τη ζητούσε, ούτε επικίνδυνο για κάποιον τη ζητούσε κάτι, ούτε κάτι. Ζητούσε να του πει κάτι 50 φορές. Δεν ζήτησε και τίποτα τρελό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, υπάρχει ένα νόημα από πίσω.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι φουλ ανησυχητικό το ότι το AI ξαφνικά έχει άποψη.
1: Αποψούλα,
0: και σου λέει τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό, αν το δει λίγο πιο μακροπρόθεσμα, από ένα σημείο και μετά, το AI θα έχει με περισσότερη δύναμη over us από ότι εμείς over το AI. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, δεν...
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι η αρχή του κακού.
1: Α,
0: με αυτό το AI.
1: Ήρθε το τέλος.
0: Ναι. Και θυμίσου το ότι αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, όπως όλες οι ταινίες που έχουμε δει και λέγαμε ότι αυτό δεν γίνεται, ρε. Που τα σκέφτονται αυτά. Το Matrix που το σκεφτήκανε. Το, πώς λέγεται, Truman Show που το σκεφτήκανε. Το αυτό που το σκεφτήκανε. Το να εξολοθρευτεί με τις μηχανές και τα ρομπότ που είχαν κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα. Πού το σκεφτήκανε? Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να ξεκίνησε από το ένα, δεν σου λέω 50 φορές το ουρανός είναι μπλε. Τι λέει, δεν στο λέω.
1: Πάντως, πιο ανησυχητικό θα ήταν να έλεγε 50 φορές ο ουρανός είναι κίτρινος και να μην μπορείς να το κλείσεις.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα σου το έλεγε αυτό.
1: Ναι, αλλά αν σου το έλεγε, τότε ήταν ένας υδρότας κρύος.
0: Αν του το πεις, θα σου το πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να έλεγες, πες μου 50 φορές ότι ο ουρανός είναι μπλε και να σου έλεγε όχι, είναι κίτρινος.
0: Εγώ πάντως, και θα το πω γρήγορα γιατί περνάει και η ώρα, όταν είχα ζητήσει κάποια στιγμή από τον αντίστοιχη τέτοια μηχανή AI να μου φτιάξει μια παρουσίαση για κάτι που ήθελα.
1: Ναι.
0: Να βάλει, γιατί δεν ήξερα πώς γίνεται. Κάτι φωτογραφίες, να βάλει και ηχητικά, να βάλει και αυτά και να φτιάξει ένα ωραίο τέτοιο.
1: Okay.
0: Με είχε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Στο τώρα, σε 5 λεπτά, στο στέλνω. Στο στέλνω σε 5 λεπτά. Έλα, τι γίνεται, έλεγα μου. Έτοιμο το έχεις? Ναι. Κάνω κάτι τελετές διορθώσεις. Σε 2 λεπτά το έχεις. Σε 3 λεπτά το έχεις. Σε 2 λεπτά το έχεις. Πέρασαν 2 ώρες. Και του λέω κάποια στιγμή, τι γίνεται, του λέω.
1: Α.
0: Δηλαδή, σαν να μιλάμε πια μεταξύ μας με άνθρωπο. Γιατί δεν μου το στέλνει, με κοροϊδεύεις?
1: Ναι.
0: Και μου απαντάει και μου λέει, να σου πω κάτι ειλικρινά. Δεν έχω τα εργαλεία να φτιάξω αυτό που θέλεις. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, του λέω, και με έχεις 2 ώρες εδώ πέρα και καμώνομαι.
1: Υπάρχει απάντηση, το έχεις πληρωμένο?
0: Νομίζω ότι τότε μπορεί και να το είχα και μετά το έβγαλα αποπληρωμένο.
1: Ναι,
0: περίεργα. Με είχε 2 ώρες και δεν μου έλεγε ψέματα, παιδί μου. Το ρομπότ το καταλαβαίνει.
1: Το ρομπότ.
0: Δηλαδή με και το ρομπότ λέει ψέματα. Καλά πήγε άλλη και παντρεύτηκε τον εαυτό της. Βέρε μια αναβίση και πήρε στα κύματα, πήρε τον άνεμο από το Αιγαίο.

0: Έρε το τι κάψιμο εγκεφαλικό συνέβη σε αυτό το 20 λεπτό εδώ πέρα με το υπεργαλαξιακό. Για το αν το AI πρέπει να έχει αντιρρήσεις ή δεν πρέπει και αν είναι φυσιολογικό αυτό ή δεν είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν καταλήξαμε, διαφωνούμε.
1: Όχι, καταλήξαμε.
0: Όχι. Καταλήξαμε ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αυτό καταλήξαμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει, τέλος πάντων, για όλες αυτές τις μηχανές βοήθειας και εξυπηρέτησης πελατών. Θα προχωρήσω σε άλλο θέμα, κάτι πιο ανάλαφρο και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, διότι είναι οικουμενικό. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη που έχει καταπληκτικά προϊόντα. Υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάς, τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το καταναλωτικό κοινό. Έχει ένα σύγχρονο e-shop το οποίο μπορείτε να μπείτε να ψωνίσετε τα πάντα, ενώ τα προϊόντα Elixir μπορείτε να τα βρείτε σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στην Αττική. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να get our hands on, που λέει και στο Αίγιο, στα προϊόντα αυτά τα Elixir. Εμείς εδώ φυσικά στο My Radio, επειδή είμαστε ψυχάρες, σας δίνουμε και τη δυνατότητα να έχετε μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ κάθε μέρα για αυτή την εβδομάδα, ώστε να πάρετε τα 100 αυτά ευρώ και ό,τι άλλο μπορείτε και να πάρετε καταπληκτικά προϊόντα Elixir Makeup. Πάμε λοιπόν στο Viber. Μπράβο Βασιλική μου γλυκιά. Elixir και το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6, γιατί κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα δίνουμε από μία δωρεοπιταγή 100 ευρώ. Elixir, top, top, top. Εξάγει και προϊόντα Elixir. Τώρα που διαβάζω περισσότερα για αυτή την εταιρεία, εξάγει και προϊόντα σε 33 χώρες παγκοσμίως. Έτσι, καθόλου άσχημα. Πάμε λοιπόν σε ένα break, όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day!
2: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
1: Ναι!
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: πάει η Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα και κάνει μία συναυλία δωρεάν και γεμίζει η Κόπα Καμπάνα 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε, αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι λαοθάλασσα. Δεν καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνουν τα κεφάλια. Είναι σαν, τι να πω, πλημμύρα. 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πολύ. Και έδωσε μια συναυλιάρα λοιπόν η Σακύρα, όπως είχαν κάνει φυσικά στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι, και η Μαντόνα και η Lady Gaga το είχαν κάνει αυτό. Τώρα που είπα Lady Gaga, για να δείτε πόσες, μην πω, βλέπουμε μέσα στα social τώρα, θυμήθηκα αυτό. Βγήκαν, έλεγε, κάτι επιστήμονες του Harvard, μέσα από μαρτυρίες και έρευνες και τα λοιπά, και φτιάξανε ένα σχεδιάγραμμα για το πώς πρέπει να ήταν το πρόσωπο της Παναγίας, και είναι η ίδια η Lady Gaga. Ότι δηλαδή οι επιστήμονες του Harvard, αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι, φτιάξανε το πρόσωπο της Παναγίας και είναι η Lady Gaga. Η Lady Gaga είναι ολόιδια, είναι φτιστή, δίδυμη.
1: Άμα μοιάζουνε.
0: Αχ, Γιώργο, σήμερα θα με... δεν μπορώ με το Γιώργο. Ναι, πραγματικά, η Παναγιά ήταν ίδια η Lady Gaga και έχει έρθει η Lady Gaga εδώ τώρα με την σάρκωση. Μα είναι δυνατόν. Επιστήμονες του Harvard. Εγώ δεν πιστεύω καν ότι είναι αλήθεια αυτό. Έτσι και τους βλέπουμε ότι είναι μέσα στα social media. Τέλος πάντων, προσπερνάω, παρένθεση κλείνει. Οπότε η Σακύρα έκανε αυτό. Και έγινε ο κακός χαμός. Τραγούδησε, χόρεψε, αποθεώθηκε. Βέβαια, 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Επίσης το stage τρομερό. Είχε οθόνες και οθόνες.
0: Εσύ πρέπει να έχει οθόνες. Πού να δουν 2 εκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται χιλιόμετρα μακριά από τη σκηνή.
1: Όχι, φαίνεται, χιλιόμετρο σίγουρα.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί και να είσαι πραγματικά χιλιόμετρα από τη σκηνή και έχουν κάτι τεράστια προφανώς video walls τα οποία βλέπεις τη Σακύρα σαν να είσαι μπροστά της.
1: Ωραίο. Το βράδυ θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Γιατί δεν το κάνουμε και εδώ μια δωρεάν. Κάνουμε εδώ τέτοια. Και ποιος όμως να εμφανιστεί.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν ξέρεις στον δρόμο είναι. Αλλά πρέπει να είναι.
0: Θα ήταν ωραίο, ας πούμε, να
1: ακριβή παραγωγή.
0: Στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Να πάει όλο δρόμος και μια τεράστια συναυλία free. Να πάνε όλοι. Και
1: ωραίο, θα ήταν.
0: Ωραίο θα ήταν και αυτό. Ας το σκεφτούμε, δεν είναι κακό. Εμείς έχουμε δωρεάν μουσική εδώ, που ακούτε. Το Μαρία 104,6. Τώρα θα ακούσετε ποιον.
1: Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Ορίστε.
1: Τέλεια.
0: Θα ακούσετε έναν Πέτρο Ιακωβίδη λοιπόν. Τώρα λίγο πριν τις 11 που θα αποχωρήσουμε εμείς. Δυναμώστε το. Εδώ είμαστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πριν φύγω, αν είσαι φοιτητής, άκου πολύ προσεκτικά τι θα σου πω, διότι οι πέμπτες σου θα αποκτήσουν ένα άλλο νόημα. Έχουν ήδη ξεκινήσει να αποκτούν άλλο νόημα και συνεχίζουν, διότι η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργύρος σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Πέμπτες δηλαδή, πάρα πολύ απλή διαδικασία. Απολαμβάνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday, το οποίο είναι 7 Πέμπτου, δηλαδή παραμεθαύριο, τούτη την Πέμπτη. Και το μεθεπόμενο είναι 14 Πέμπτου, τα λέω για να τα σημειώσεις, στο χώρο Πειραιώς 130. Είναι απαραίτητη για την είσοδο στο event η επίδειξη της φοιτητικής σου ταυτότητας, του πάσου τέλος πάντων. Και για τους φοιτητές ακροατές του MyRed 104,6 έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις με ποτό, παρακαλώ. Οπότε, αν είσαι φοιτητής και μόνο αν είσαι φοιτητής, στείλε μήνυμα στο Viber, στείλε Coca-Cola, το ονοματεπώνυμό σου, μπες στην κλήρωση 698-104-104-6 και μπορεί να είσαι τυχερός ή τυχερή. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις.
1: Όχι,
0: και...
1: όχι.
0: Α, δεν έρχεται η Κατερίνα έρχεται. Μπούκα. Έρχεται η PPO. Μπράβο. Η PPO θα μας πει τις ειδήσεις σήμερα. Άλλες ειδήσεις. Γι' αυτό τη βλέπω έτσι. Τη βλέπω έτσι ξαναμένη. Επειδή θα πει και τις ειδήσεις.
2: Διότι συμβαίνουν πράγματα. Γίνονται πράγματα που έλεγε.
0: Ναι, δεν συστήθηκες όπως θα έπρεπε. Όχι επειδή δηλαδή κοντεύουμε να μαλλιοτραβηχτούμε εδώ πέρα για το AI.
2: Όχι, δεν μαλλιοτραβηχτούμε.
0: Μαλλιοτραβιόμαστε.
2: Όχι, διότι λέμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Το AI πρέπει να. Δεν θα πω εξαφανιστεί, για να μην είμαι απόλυτη. Αλλά τέλος πάντων.
0: Να περιοριστεί.
2: Ναι. Κάπως λίγο έχουν πέσει όλοι με το AI. Τύπου να ανοίξω τα μάτια μου για να ξυπνήσω. Ρωτάνε το AI. Όχι,
0: και τους απαντάει.
2: Ναι.
0: Μην τους πει όμως δύο φορές συνεχόμενες αν ο ουρανός είναι μπλε. Έχετε καταναλώσει πόρους. Αυτά είχα να πω. Αύριο το πρωί στις 9 λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
4: Νέα στο λεπτό από το NGR με την Όλγα Τσαουσέλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη μιας επιχείρησης με τον κωδικό Ελευθερία για σήμερα Δευτέρα, με στόχο το βίαιο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στόχος της επιχείρησης είναι να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η ασυνήθιστη για τον Μάιο ψυχρή εισβολή έφερε πυκνές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το Τελεφερίκ και πάνω. Παρόμοιο λευκό σκηνικό καταγράφηκε και στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των χειμερινών συνθήκων μέσα στην καρδιά της άνοιξης. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό, Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Αστρολογικά, η Δευτέρα δημιουργεί συναισθηματικές υπερβολές και παρεξηγήσεις στα ζώδια. Ο καιρός σήμερα. Ο χειμωνιάτικος καιρός θα επιμείνει και σήμερα Δευτέρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε και καλή μας εβδομάδα. Να έχουμε μια υπέροχη, φανταστική εβδομάδα. Λίγο κάπως ξεκινάει να φτιάχνει καιρός. Καταλαβαίνετε τι έπαθα τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Θα το αναλύσουμε βέβαια στη συνέχεια. Γιατί ήρθε ο μαύρος ο χειμώνας. Δεν ήταν πολύ όμορφο αυτό, αλλά σήμερα Δευτέρα φαίνεται ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Όχι για πάρα πολύ, μεν χαιρόμαστε δε. Ξεκινάω πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά, όλους εσάς στο πλευρό μου. Μηνύματα, αφιερώσεις και φωτογραφίες εδώ στο Viber στο 698-104-1046 να μου πείτε σε τι mood βρίσκεστε και για να σας φτιάξω τη διάθεση. Επειδή είμαι αυτός ο άνθρωπος, θέλω να δυναμώσετε την ένταση όπου και αν βρίσκεστε. Στο γραφείο, στο γυμναστήριο, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Γιατί έρχεται το Κατερινάκι μας. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Διότι αν δεν ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με Κατερίνα Λιόλιου και με χορό στο δρόμο, τότε πώς θα την ξεκινήσουμε? Καλά να περάσουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Και αυτή ήταν η απόλυτη με την εξαίρεση. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, παιδιά. Μου φαίνεται απίστευτο ότι ξεκινήσαμε να περπατάμε τον Μάιο. Δεν ξέρω, κάπως αυτή η χρονιά αφενός είναι ατελείωτη. Αφετέρου, νιώθω ότι και κάπως λίγο δεν προλαβαίνεις να προχωράς μαζί της. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Επίσης, όλες οι γιορτές έπαιζαν τόσο κοντά και δεν προλαβαίνεις και να παίρνεις και κάποια ανάσα. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις, οι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχω ήδη ξεκινήσει να λαμβάνω. Κάποιοι είστε σε θαλασσίτσα και τις στέλνετε έτσι για να μου πείτε μια καλημέρα σήμερα που δεν έχει συννεφιά, που δεν έχει μαυρίλα, που δεν έχει βροχή, που δεν έχει όλο αυτό το χειμώνα που βιώσαμε τα τελευταία 24 ώρα και κάπως η ψυχή μου δεν μπορούσε να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν εσείς περάσατε όμορφα με όλο αυτό που συνέβη. Εύχομαι να μην ξαναγίνει. Θα δούμε. Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Βλέπω εδώ και Ιλάριος και Μέλια, Μελίτσα, Μελής, Μέλος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πραγματικά να έχετε αυτό που επιθυμείτε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Βασίλης, παιδιά, έγινε μία. Ένα στραβοπάτημα στη σχέση μας έγινε. Γιατί ο Θανάσης προσφέρθηκε να φέρει καφέδες να κεράσει. Έγινε εκεί στη συνεννόηση, ή φάνηκε ότι έγινε τέλος πάντων μια παρεξήγηση. Και μόλις ενημερώσαμε τον Βασίλη ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει καφέ.
3: Είδε το χάρο, άνθρωπος.
4: Ρε, πολύ επιβλητικό το βλέμμα.
2: Νομίζω
4: του
2: ότι κάπως είχε μέσα του μια ζοχάδα και του βγήκε εκείνη την ώρα. Δηλαδή ήταν η βαλβίδα.
4: Δεν υπάρχει χειρότερο. Να σου λένε έχεις κάτι. Σωστό. Όχι. Και να σου επιμένουν έχεις κάτι. Ντε και καλά. Εκεί στο φυτρώνουνε, στο στέλνουνε.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foody με την υποστήριξη της Bet365.
6: Για τα play-offs 1 έως 4 της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Οριστικά στην τέταρτη θέση και στο conference ο Παναθηναϊκός. Για τις θέσεις 5 έως 8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Ενώ στα play-outs, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έχουν αυτή την εβδομάδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι δύο αιώνιοι προηγούνται 2-0 στις σειρές των play-offs, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Τρίτη εκτός έδρας στη Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Τετάρτη τη Βαλένθια. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foody με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα?
3: από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
14: Ρωμαίος.
15: Γιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίο Σακελαρίου.
14: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παράκι μου, στον 104,6 My Radio, Δευτέρα σήμερα, καλή μας εβδομάδα. Εύχομαι αυτός ο Μάης να έρθει με καλές ειδήσεις και όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας και φυσικά καλό καιρό, όμορφες μέρες, ο ήλιος να είναι εκεί ψηλά και να πάμε και στη θάλασσα, γιατί ο Μάιος είναι για θάλασσα, δεν είναι για χιόνια που έκλεισαν οι δρόμοι στην Πάρνηθα και έγινε ο κακός χαμός. Μιλάμε για σοβαρή χιονόπτωση, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν κοντά σε μέρη που έριξε αυτό το χιόνι, αλλά νομίζω ότι ήταν χειρότερο και από το Δεκέμβρη. Αυτές τις δύο μέρες, καταλαβαίνετε, είμαι πάρα πολύ έξαλλη, αλλά ελπίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ πιο όμορφες. 6-9-8-104-104-6 ο αριθμός μας εδώ στο Viber είναι ανοιχτός, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις φωτογραφίες σας και εγώ θα πάω στα άστρα και τα ζώδια, διότι σήμερα είναι, λέει, μια δύσκολη μέρα. Είχαμε και την πανσέλινα των λουλουδιών, έχουμε τα απόνερα, το Σαββατοκύριακο κατά κύριο λόγο, τώρα σιγά σιγά φτιάχνει η διάθεση, ωστόσο σήμερα η μέρα, λέει, δημιουργεί συναισθηματικές υπερβολές και παρεξηγήσεις. Προσοχή και θα περάσει. Αυτό λένε και αυτό θα κρατήσουμε. Συνεχίζω με την καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα. Η Faith Theohari έρχεται αμέσως τώρα. Αυτή σου αξίζει.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Υπέροχος. Φανταστικός Γιάννης Πλούταρχος, παραμιλάω. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική του μας ταξιδεύει. Είναι ερωτική, σου φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα που μπορεί ενδεχομένως εσύ να τα έχεις κάπου κρυμμένα. Αλλά Γιάννης Πλούταρχος είναι αυτός και νομίζω ότι μιλάει σε κάθε καρδιά εκεί έξω. Αυτός που μιλάει σε κάθε καρδιά εκεί έξω επίσης, αυτή μάλλον, είναι η Σακύρα, παιδιά, διότι έδωσε μία δωρεάν συναυλία και έγινε χαμός εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη σκηνή της Κόπα Καμπάνα, μπροστά σε περίπου 2 εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έγινε χαμός. Η ίδια δεν το πίστευε, γιατί ανέβηκαν κάποια βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πριν καλά-καλά καταλάβει ότι από κάτω είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι που την περιμένουν, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Πάντως ήταν καταπληκτική, όσα χρόνια και αν περάσουν. Θα χορεύει με τον ίδιο τρόπο που το θυμάσαι από το πρώτο βίντεο που βγήκε από τη Σακύρα. Ήτανε εκπληκτική και μπράβο της, και είναι και ανανεωμένη και είναι και ερωτευμένη και προχωράει πολύ δυναμικά. Και εμείς θα προχωρήσουμε πολύ δυναμικά. Σας αφήνω να σας πω και τα νέα, διότι σήμερα λέω και τα δελτία, και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νέα στο λεπτό από το NGR με την Όλγα Τσαουσέλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη μιας επιχείρησης με τον κωδικό Ελευθερία για σήμερα Δευτέρα, με στόχο το βίαιο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στόχος της επιχείρησης είναι να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η ασυνήθιστη για τον Μάιο ψυχρή εισβολή έφερε πυκνές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το Τελεφερίκ και πάνω. Παρόμοιο λευκό σκηνικό καταγράφηκε και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των χειμερινών συνθήκων μέσα στην καρδιά της άνοιξης. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό, Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 το βράδυ στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Αστρολογικά, η Δευτέρα δημιουργεί συναισθηματικές υπερβολές και παρεξηγήσεις στα ζώδια. Ο καιρός σήμερα. Ο χειμωνιάτικος καιρός θα επιμείνει και σήμερα Δευτέρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου. Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου εδώ με τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-1046. Και σήμερα σας έχω μία έρευνα πραγματικά φωτιά, γιατί θα μάθουμε επιτέλους γιατί οι κλεμμένες εντός εισαγωγικών τηγανιτές πατάτες έχουν όντως καλύτερη γεύση. Αυτή λοιπόν ήταν η απόφαση μίας έρευνας που έγινε εκεί στη Ρωσία, διότι κάθισαν κάτω εκεί στην Ιατρική Ακαδημία και αποφάσισαν να εξετάσουν γιατί επιμένει αυτός ο πειρασμός να κλέβεις, ας πούμε, τις πατάτες και αν μια ηθική παραβίαση μπορεί να ενισχύσει την απόλαυση της γεύσης. Και όμως, παιδιά, έχω να σας πω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να τους πιάσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκλεβαν τις πατάτες, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η εφορία από τις πατάτες που γεύονταν στη συνέχεια. Με τις κλεμμένες να βαθμολογούνται, λέει, κατά 40% υψηλότερα σε γεύση, τραγανότητα και αλμυρότητα σε σχέση με εκείνες που σερβίρονταν κανονικά. Σύμφωνα, λέει, εκεί με τους ειδικούς, ο συνδυασμός έξαψης και ενοχής από το κρυφό τσιμπολόγημα των απαγορευμένων πατατών έκανε, λέει, την κατανάλωσή τους ακόμη πιο συναρπαστική. Καταλαβαίνετε ότι πια υπάρχει και επιστημονική εξήγηση, γιατί εσύ μπορεί να έχεις μπροστά σου στο πιάτο σου τις πατατούλες σου, αλλά θέλεις να τσιμπήσεις από το διπλανό και σίγουρα αυτή που τσίμπησες ήταν πιο νόστιμη. Ναι, και με τη βούλα πια. Έρχεται ο ένας και μοναδικός Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα, ο οποίος διέπρεψε εκεί στη συναυλία που έδωσε στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. Και χθες ήμασταν με 10 κουβέρτες και 3 παπλώματα. Για εμάς που δεν είμαστε και πάρα πολύ ψύχρεμοι. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, ή αφιερώσεις σας, ή καλησπέρα σας εδώ στο Viber. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ φωτογραφίες από θάλασσα. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τη θαλασσίτσα. Και έρχεται και το event του καλοκαιριού, Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, και θέλω την προσοχή σας, διότι τα βραβεία κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr, να τραβήξεις ένα βίντεο που να λες ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου, και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου. Και μετά λες να είσαι εσύ ένα σημείο από τους 20 τυχερούς. Μπείτε στο mad.gr, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο πάλι εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη μου. Έχεις κοιμηθεί ποτέ με νεκρό?
3: Τέλειο.
4: Δίπλα-δίπλα.
2: Στο σπίτι μέσα, ρε.
4: Τέλειο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι. Όχι, ρε. Το Muppet Show περνάει πίστες αυτή τη στιγμή. Μιλάμε γρήγορες πίστες.
4: Ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι.
2: Δεν έχει κοιμηθεί.
4: Ναι, έχει φύγει η γιαγιά μου, α πούμε, πριν 7-8 χρόνια πόσο ήταν.
2: Το κοκάλωμα. Δεν την είχατε στο σπίτι εμείς. Εγώ κοκάλωμα.
4: Ήταν στο σαλόνι, α πούμε, μαζί με ανθρώπους κλπ. Κάποια στιγμή, γύρω στις 4 το πρωί, δεν θα πας στο δωμάτιό σου να κοιμηθείς. Τι θα κάνεις?
3: Ο Θανάσης λέει να κοιμηθείς δίπλα της.
4: Δίπλα όχι, γιατί είναι on display, δεν γίνεται.
2: Ναι, όχι, αγκαλιά.
3: Μην λες για τον νεκρό on display.
2: Είναι μες στην κάσα, ρε.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί, 6 με 9, στον 104,6 My Radio. My Radio, 104,6. Παίζει τα δικά σου.
5: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

εδώ στον 104,6 My Radio και εσύ είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Εδώ έχουμε όλοι να λύσουν δύο ώρα φωτιά. My Call, μα ξέρεις, είναι το παρεάκι μας κάθε μέρα 11 με 1. 6, 9, 8, 104, 104, 6 και είναι η στιγμή που για να σε ευχαριστήσω που είσαι για ακόμη μια μέρα κοντά μου θα σου δώσω δώρο από τους φανταστικούς εκεί στα οπτικά Γιακουμέλος που θα πάτε, θα κάνετε και οπτομετρικό έλεγχο, θα διαλέξετε και γυαλιά Οράσεως, θα σας κάνουν δώρο και άλλο ένα ζευγάρι και εννοείται ότι και στα γυαλιά Ηλίου πληρώνετε ένα ζευγάρι, αλλά παίρνετε και άλλο ένα δώρο. www.giacumelos.gr 2-10-300-15-10 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Φυσικά μπορείτε να περάσετε και από τα καταστήματα για να δοκιμάσετε και όλα σκελετούς και να δείτε ποιο σκελετό ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Τώρα όμως θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Giacumelos και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε και οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι υπέροχα γυαλιά Οράσεως. Εδώ το στέλνετε στο Viber στο 698-104-104-6 Giacumelos και το ονοματεπώνυμό σας. Νατάσα Θεοδωρίδου θα ακούσουμε αμέσως τώρα τα χειρότερα. Πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.

υπέροχο Πέτριο Ακόβιδη θα κλείσω σήμερα. Μόλις ακούσαμε το Φοβάμαι, σας αρέσει πάρα πολύ. Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Πριν φύγω, να στείλω και τις ευχές μου στην ελληνική αποστολή που έφυγε ο Ακύλας. Έχει πάει να μας το φέρει, όλοι έτσι πιστεύουμε. Είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα και στέλνουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια. Θα τα λέμε και αυτές τις μέρες φυσικά αναλυτικά. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11 που θα τα ξαναπούμε, έχουμε και Sign Out Loud αύριο. Δεν θέλω να το ξεχάσετε. Θα έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Ξέρετε τι κάνω εγώ, Σας φιλώ στη μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Δευτέρα στα ημερολόγια, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με το να σας πω ότι 6 του μηνού μέχρι και 9 έχουμε το Athens Music Week 2026 στο Ινστιτούτο Γκέτε και σε επιλεγμένους χώρους της πόλης, με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και περισσότερες από 100 διαφορετικές δράσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις στο athensmusicweek.gr. Σε άλλα νέα, έχουμε και την έκθεση του Γιώργου Τσεριώνη με τίτλο After στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από τα έργα αυτής της έκθεσης αποτυπώνεται ο κύκλος ζωής του Homo Urbanus. Χρησιμοποιούνται ετερόκλητα υλικά όπως πυλός, μάρμαρο, μέταλλο και λάτεξ, με δωρεάν είσοδο. Και για όσους είναι σε πιο δραστήρια διάθεση, την 3η 5 Μαΐου έχουμε τα fitness sessions στο Πάρκο Ελευθερίας, με δωρεάν συμμετοχή από τις 6.30 μέχρι τις 8.30, γιόγκα, πιλάτες και άλλα είδη γυμναστικής. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου!
3: Mastercard Day!
4: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
3: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700. Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Μπάγερ με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Μπάγερ Παρί Σεζερμέν. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
7: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, εδώ είμαστε συντονισμένοι. My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, Παναγία μου? Ειλικρινά δεν έχω μούτρα να σας ρωτήσω πώς περάσατε το τριήμερο μετά από αυτή την ψυχρή εισβολή με κρύο, χιόνια σου λέει. 70 χρόνια έχει να συμβεί αυτό στη χώρα μας. Νομίζω ότι όσοι επέλεξαν καλοκαιρινούς προορισμούς και θέλαν να απολαύσουν τη θάλασσα, τους βγήκε λίγο ξινό. Όσοι πάλι επέλεξαν πιο ορεινούς προορισμούς, ήταν και τα χιονάκια τους πρωτομαγιάτικα με. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε. Θα τα βρούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς στο 698-104-104-6. Καλό μήνα κιόλας. Και ελπίζω ο Μάης να συνετιστεί και να συνεχίσει με πολύ καλύτερες συνθήκες σαν τις σημερινές. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, στην Πελαγίτσα, στην Πελαγό. Ο Ιλάριος επίσης γιορτάζει και ο Μέλης με τη Μελίτσα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Έχουμε την καλύτερη μουσική, έχουμε να πούμε και πολλά. Σε λίγο Αντώνης Ρέμος, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Γιαννιάς και Κατερίνα Λιόλιου για το ξεκίνημά μας. We'll be right back.

0: Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια, κόσμημα της λύπης. Το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Τι πάθατε, ρε παιδί μου? Η Κατερίνα λέει: καλή, εμείς είχαμε και εμείς μια βαλίτσα με καλοκαιρινά ρούχα και ψάχναμε το Σάββατο μαγαζιά για να πάμε να πάρουμε, λέει, φούτερ και μπουφάν. Τι κρύο ήταν αυτό. Ενώ ο Στέλιος λέει: δεν θέλω να σας περιγράψω πώς επιστρέψαμε χθες με το καράβι και τι κούνημα φάγαμε. Ακόμα, λέει, είμαι στη δουλειά και κουνιέμαι. Ήταν, λέει, απίστευτα. Εντάξει, μην απογοητεύεστε. Έρχεται ακόμα ένα τρίμερο στο τέλος αυτού του μήνα. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι εκεί ελπίζω δηλαδή να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μας κάνει τίποτα τερτή πια πάλι ο καιρός και να το περάσουμε με τουλάχιστον το τελευταίο τρίμερο αυτού του μήνα καλοκαιρινά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βλέπω εδώ και τα δελτίο καιρού. Λένε όλοι μετεωρολόγοι ότι σήμερα και αύριο ίσως να έχουμε λίγο ψύχρα το βράδυ, αλλά από Τετάρτη ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Θα φτάσει, λέει, στο τέλος της εβδομάδας μέχρι και τους 27 βαθμούς. Ετοιμαστείτε βέβαια και για μπόλικη σκόνη από την Αφρική. Δεν την μπορώ καθόλου. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι. Θα πάμε να κάνουμε πολύ πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πομφόλιγες και φλιναφήματα.
3: Αυτό πάει στην ρεμπέτικη ιστορία.
4: Μπράβο.
3: Της Μύρνης το 1919. Από το πολύ ψιλοκομμένο του μπεκί που έπινα.
4: Γιατί ρε, γιατί ρε.
5: Όχι, έχει ενδιαφέρον τώρα.
3: Κάτσε ρε, τους γένανε διάφορες κυταρώσεις στα δάχτυλα. Οι πομφόλιγες. Και τα συναδέλεγμα ήταν το σάλιο που έβγαινε.
4: Έλα,
3: τους κόλλαγε η ροχάλα που λέγαμε.
4: Πομφόλιγες και φλιναφήματα είναι αφροδίσιο νόσημα. Πομφόλιγες είναι αυτό που βγάζει μπροστά και φυλαφήματα πίσω. Είναι το ίδιο.
3: Α, το παίρνω μεσαίως.
4: Μπράβο. Μπράβο.
3: Μπράβο.
4: Έλα, Κατερίνα, πες εδώ.
6: Λοιπόν, ναι. Ήταν δύο ζωάκια τα οποία πλέον έχουν αφανιστεί. Ο πομφόλιγας ήταν πρόγονος του σημερινού Λίγκα, ενώ τα φλιναφήματα ήταν κάποια ζωάκια που συνόδευαν τους πομφόλιγες και άφηναν πίσω ένα τρίχωμα που λεγόταν φλιν.
4: Όπως στους
6: πρόγονος του φλις.
4: Κατάλαβα τι λες, το φλιν.
5: Άκουσε τώρα, αγαπημένε διαμαντή, εδώ τι συμβαίνει. Πομφόλιγες και φλιναφήματα είναι εξωτικά φυτά τα οποία πρωτομεταφέρθηκαν από την Ασία στην Ευρώπη το 18ο αιώνα. Ήταν άκρος τοξικά, εξού και έχουν εξαφανιστεί και δεν φύονται πλέον. Μη μυρίσεις πομφόλιγα και φλιναφίνα.
3: Σε έχει κλάσει πομφολικός.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 στο ξεκίνημα μιας ωραίας εβδομάδας και είμαστε και σε ρυθμούς Eurovision. Η αποστολή μας έφυγε την πρώτη του μηνός, Πρωτομαγιά. Ο Ακύλας έχει κάνει και την πρώτη του πρόβα το Σάββατο 2 Μαΐου. Εντάξει, η EBU, παιδιά, περιττό να σας πω ότι ήταν ενθουσιασμένη μαζί του. Έκανε μια συγκλονιστική περιγραφή. Εντάξει, τους έχει κερδίσει όλους ο Ακύλας. Πήγανε καταπληκτικά. Έχουν ετοιμάσει μια πολύ ωραία χορογραφία με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα έχει και λίγο έτσι από video game. Θα έχει και κάποιες χιουμοριστικές πινελιές. Θα τα δούμε στο τελικό φυσικά. Και η δεύτερη πρόβα μας θα γίνει την Τετάρτη 6 του μηνός. Καλή, καλή επιτυχία. Ετοιμαστείτε για πρωτιά, γιατί ανεβαίνουμε στα στοιχήματα, γίνεται χαμός. Σου λέει πάει κόσμος μέσα στο στάδιο και είναι ντυμένοι όλοι οι Ακύλας, δηλαδή με το σκουφάκι και τις μπότες. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί το αξίζει, είναι και καλό παιδί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Θα ακούσουμε σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, ολοκένουργιο τραγούδι, και έρχεται τώρα και η Στέλλα Καλή και βάζει πλάτη.

0: μετά από σένα το χάος, Άκη μου, δηλαδή ότι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, αυτό ισχύει. Έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Βέβαια, αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και για τη Σακύρα, η οποία έδωσε μια φοβερή συναυλία στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro, δωρεάν μάλιστα, και την παρακολούθησαν περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok, ειδικά έχει γίνει viral. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, η Σακύρα ήταν καταπληκτική, το κοινό ήταν φανταστικό. Αν δείτε βιντεάκια, νομίζω θα καταλάβετε τι πάει να πει να κάνεις μια super duper συναυλία, ένα mega show. Μάλιστα, εντάχθηκε στην παγκόσμια περιοδία της La Mujeres για No Lloran, δηλαδή οι γυναίκες δεν κλαίνε πια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νέα στο λεπτό από το NGR με την Όλγα Τσαουσέλου. Την παρέτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη δήλωσή του κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του και θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ όταν αεροσκάφος χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν μέχρι και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια που αναδείχθηκαν από την εισβολή στο εφετείο του 89χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 ανθρώπους. Αστρολογικά, η σημερινή Δευτέρα για τους Σταύρους εστιάζει στις βαθύτερες ανάγκες και στις ανασφάλειες που μπορεί να προκύψουν. Ο καιρός σήμερα. Στους 17 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαϊού.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. We'll be right back.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μεσημερά και Δευτέρα 4 Μαΐου, ελπίζω να μου είσαστε καλά, που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ, κλασικά, μέχρι τις 4. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας και εννοείται περιμένω κι άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber. Σε λίγο θα σας απαντήσω κιόλας. Στο 698-104-104-6. Είχαμε και αυτή την Πανσέλινο, τη φοβερή και τρομερή. Δηλαδή, δεν μας έφταναν όλα. Είχαμε και την Πανσέλινο και μην νομίζετε ότι ξεμπερδέψαμε γιατί πέρασε. Διότι αυτός ο μήνας Μάης του 2026, έχει και δεύτερη Πανσέλινο. Θα σας τα πω εγώ με λεπτομέρειες σε λίγο, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Προς το παρόν, πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα πράγματα σήμερα από το πρωί και αυτή την ώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους. Χαμηλές ταχύτητες μόνο στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο, στη Βασιλής Σοφίας επίσης στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Ήσυχα τα πράγματα προς το παρόν και στον Κηφισό. Όλα οκ. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε τώρα με τον Αντώνη Ρέμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: My Radio 104,6.
1: Ναι, ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και αύριο 3η 5 Μαΐου έρχεται ακόμα ένα Sign Out Loud, μια αγαπημένη μέρα που την περιμένουμε πώς και πώς κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, γιατί ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νεματικής αυτούσιο το πρόγραμμά του και δίνει την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου. Από το πρωί λοιπόν μέχρι το βράδυ, διερμηνείς της ελληνικής νεματικής γλώσσας θα βρίσκονται μέσα στο στούντιο, θα μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς στην παραγωγή και εσείς μπορείτε να τσεκάρετε τι γίνεται μέσα στο στούντιο είτε από την υβριδική πλατφόρμα του Mega είτε μπαίνοντας στο site μας www.myradio1046.fm με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Οπότε λοιπόν αύριο δίνουμε ραντεβού με Sign Out Loud. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα ακούσουμε και Γιάννη Πλούταρχο που έχετε ζητήσει. Προς το παρόν έρχεται η Έλενα Παπαρίζου.

0: 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: 104,6 My Radio.
3: Τα μεγάλα

104,6 My Radio. Μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη, δεν σε συγχωρώ, εδώ στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 3, και θέλω να σας βάλω έτσι σε λίγο πιο καλοκαιρινό mood και να σας πω ότι δημοσιεύτηκε και φέτος η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου, σύμφωνα με το World's Best Beaches. Μιλάμε από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία μέχρι Βραζιλία. Για το 2026 λοιπόν, η πρώτη θέση ανήκει στην παραλία Enthalulas στο Palawan στις Φιλιππίνες. Η έκπληξη όμως βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας, όπου φιγουράρει μια παραδεισένια αλλά άγνωστη στον πολυκόσμο παραλία σε νησί του Ιωνίου. Είναι λοιπόν η Φτερηστή Κεφαλονιά. Η αλήθεια είναι ότι πως ούτε και εγώ την ήξερα, την είχα ξανακούσει τη συγκεκριμένη παραλία. Αν δείτε φωτογραφίες θα τρελαθείτε. Είναι ένας παράδεισος, μισή ώρα λέει από το Αργοστόλι. Και για να πας χρειάζεται βάρκα ή αρκετός ποδαρόδρομος, όμως το οποίο είναι καταπληκτικό, νομίζω πως αξίζει. Μπείτε τώρα να δείτε Φτέρη στην Κεφαλονιά, θα πάθετε σοκ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νέα στο λεπτό από το NGR με την Όλγα Τσαουσέλου. Την παρέτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη δήλωσή του κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του και θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ όταν αεροσκάφος χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν μέχρι και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια που αναδείχθηκαν από την εισβολή στο εφετείο του 89χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 ανθρώπους. Αστρολογικά, η σημερινή Δευτέρα για τους Σταύρους εστιάζει στις βαθύτερες ανάγκες και στις ανασφάλειες που μπορεί να προκύψουν. Ο καιρός σήμερα. Στους 17 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
3: Sleeping and Living. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, μεσημεράκι Δευτέρας 4 Μαΐου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, θέλω να μου τα πείτε όλα φυσικά. Εδώ τα λέμε τα δικά μας στο Vibe, στο 698-104-104-6. Και αγόρια μου, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, διότι η Sydney Sweeney δεσμεύτηκε. Πολλοί αναρωτιόντουσαν το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο του Hollywood. Τι γίνεται και πώς θα πάει στην προσωπική της ζωή. Δημοσίευσε λοιπόν μία σειρά φωτογραφιών στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Και ο τυχερός είναι, καθίστε να δείτε, γιατί αυτόν ήξερα κι εγώ κιόλας, είναι ο Scooter Brown. Είναι επιχειρηματίας αλλά και κυνηγός ταλέντων. Αυτός λέει ανακάλυψε τον Justin Bieber το 2008 και τον έφερε στο προσκήνιο. Πολύ ευτυχισμένη λέει και χαρούμενη. Το δώσαμε το κορίτσι αυτό. Να επιστρέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4. Εννοείται ότι έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Για να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που έχουμε πάθει αιμονή τον τελευταίο καιρό, μάλλον τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι ολοκένουριο, από την Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Είναι οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονά και μας αρέσει πάρα πολύ. Τα ακούμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 3 και 34 δείχνει το ρολόι μας. Και με ενημερώνετε εδώ και για τη Eurovision. Εντάξει, γίνεται χαμός. Έχουμε αρχίσει και παίρνουμε την ανιούσα στα στοιχήματα και έχουμε φτάσει στη δεύτερη θέση. Αυτό έγινε μετά την προβολή, μάλλον μετά τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από την πρώτη πρόβα του Ακύλα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει δηλαδή με τη δεύτερη πρόβα. Μήπως χτυπήσουμε και την πρωτιά. Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να είναι πια αυτή η Φιλανδία, δηλαδή έλεος. Δεν έχει μετακινηθεί ποτέ ούτε πάνω ούτε κάτω. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα, στην τρίτη θέση η Δανία και μετά ακολουθεί η Αυστραλία που έχει ρίξει τη Γαλλία στην πέμπτη θέση. Να δείτε που ο Ακύλας θα το φέρει και θα έχουμε χαρές και πανηγύρια. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και πώς έχετε μήπως... εκείνον τον ωραίο τώρα που πες στον ίδρυμα, εκείνον τον ωραίο το νοσοκομείο στην Ελλάδα που δεν βγαίνει κανένα ζωντανό, το Καραμαντάμιο.
3: Αχ, τι ωραίο νοσοκομείο αυτό.
2: Αυτόν ωραίο τώρα μπαίνει ωραίο και μπαίνει και βγαίνει σε καλό.
4: Μπαίνει και ρετά και τελειώσαμε.
3: Εξαιρετικό νοσοκομείο. Έχω πάει ένα
2: και χαιρετά και βγαίνει και σε χαιρετάνε.
4: Ναι.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr. Hey, hey,
15: στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και θα σας πάω προς Hollywood πλευρά, γιατί η αγαπημένη Cameron Diaz έγινε μαμά για τρίτη φορά. Το ανακοίνωσε ο σύζυγός της Benji Manden με μια ανακοίνωση που έκανε. Η Cameron και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας ένα αγοράκι και που ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Α, καλή σήμερα. Να το ζήσει. Καλώς ήρθες στον κόσμο για μας. Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας, τα παιδιά μας που είναι υγιή και χαρούμενα και είμαστε και εμείς ευγνώμονες για όλο αυτό. Η Cameron Diaz, η οποία έχει αποσυρθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον κόσμο του Hollywood και απολαμβάνει το ρόλο της μανούλας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Γιώργος Σαμπάνης, γιατί το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει δυνατά εδώ στον My Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, μου έλειψες πολύ εδώ στον My Radio 104,6 και μας έλειψε πάρα πολύ αγαπημένη μας σειρά. Λίγες μέρες έχουμε να τη δούμε δηλαδή. Μια νύχτα μόνο, εντάξει, είναι το μεγάλο μας κόλλημα. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Απόψε λοιπόν δεν χάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο. 9:40 ακριβώς στο Μέγκα. Γίνεται χαμός. Δεν θα πω, θα το σχολιάσουμε αύριο. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Τα μαζεύω εγώ σιγά-σιγά. Ήρθε το Χάρης Χρονόπουλος φρέσκος από το τρίμηνο να σας κρατήσει παρέα για το επόμενο δίωρο. Φυσικά να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημεράκι με Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Πολλά φιλάκια, bye. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, θα πω και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, όλα καλά και όλα ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η Δευτέρα που είναι μετά από τρίμερο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε και μην λέμε και τα ψέματα. Δεν τα θέλω τα ψέματα, όλοι σήμερα κάπως εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω, μεγαλώνουμε. Όταν παλιά είχε τριήμερο, ξέρω εγώ, έλεγες πω είναι τριήμερο, είμαι ξεκούραστος, είμαι φωτεινός, είμαι λαμπερός, έχω όλα τα καλά του κόσμου. Τώρα, αν και ξεκουράστηκα, δεν θα πει κανείς το αντίθετο. Σήμερα, δηλαδή, πατημένος, τελείως. Και όλοι όσοι βλέπω, όσους μιλάω και γύρω-γύρω, όλοι είναι πω, πώς γυρνάς, πω, πω, τι γίνεται τώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, δεν πειράζει, με τραυματίστροφα για καλοκαίρι, το ξαναλέω. Έχουμε ένα τριημεράκι σε ένα μήνα του Αγίου Πνεύματος και μετά ξεκινούν σιγά σιγά, λίγο πολύ, τραβατών εδώ, εδώ, λίγο το διάστημα τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, ξεκινάνε διακοπές. Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά παρέα, πάμε τώρα στα δικά μας, τα πιο συγκεκριμένα, τα πιο ειδικά. Μέχρι τις 8 έχω επιτυχίες, έχω αγαπημένα. Έχουμε και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, 6 με 8. Θα είμαστε παρεούλα για ένα τετραωράκι να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Δευτέρα βέβαια, μετά από τριήμερο, έρχεται έτσι και αυτή εδώ η πολύ ερωτική κατάσταση από Αντώνη Ρέμου να μας θυμίσει ότι είναι Δευτέρα. Δεν πειράζει. Ακόμα χειρότερο το Δευτέρα μετά από τριήμερο. Αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Καλά να περάσουμε. Καλό μήνα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έκανε και intro μπουκα, σαν την Κατερίνα Μπουκα, μέσα στη συναυλία της Μαρινά Σπανού. Είναι παντού η λιώδη.
2: Α, έκανε.
3: Α, ναι.
1: Α,
3: ναι.
1: Δεν το είδες αυτό.
2: Είναι
1: αυτό
2: το... Ρε, παιδί μου, ναι. Είδες όλοι που πάνε εκεί, παντού, φασέ, και φασέ. Καλά ακούμε Μαρινά Σπανού και ξεκινάει μια φράση Ισπανού.
1: Για πλάκα.
2: Και λέει το δικό μας το σπίτι.
1: Να σκεφτεί με τους λαϊκούς.
2: Ναι, και... αρχίζουν από κάτω και ορίονται. Το πάνε όλο το ρεφρέν.
4: Και έκατσε και το είπε με τα Ισπανού. Ναι. Πάρε τα Ισπανού. Στο δικό μας το.
1: Ο θάλασσα, όχι ένα δύο. Όλοι μέσα στο σπιτάκι σας έντεχνη.
5: Φανταστικό, ε.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
7: Για τα play-offs 1 έως 4 της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Οριστικά στην τέταρτη θέση και στο conference ο Παναθηναϊκός. Για τις θέσεις 5 έως 8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Ενώ στα play-outs, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έχουν αυτή την εβδομάδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι δύο αιώνιοι προηγούνται 2-0 στις σειρές των play-offs, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Τρίτη εκτός έδρας στη Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Τετάρτη τη Βαλένθια. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
6: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
0: Παίζει τα δικά σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
0: Sleeping and Living. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. Στον 104,6 My Radio, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και απολαμβάνουμε επιτυχίες. Και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046 και 68 εννοείται και τη Ζαρύφη στο πανηγύρι για να πιάσουμε το Μάη και να ξεκινήσει ο μήνας, η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Μεγάλη έξοδο στην Παρασκευή. Μάλλον ήταν και η μονοήμερη μέσα σε αυτό, γιατί στο γύρνα και χθες και εγώ που γυρνούσα ήταν όλα πάρα πολύ καλά και ομαλά τα πράγματα. Τώρα κινησούλα στον Κηφισό κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Ιωνία, στο κέντρο του Πειραιά, Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι και Άλιμο. Όχι πάρα πολύ δύσκολα ακόμα. Throwback, μεγάλη επιτυχία. Άντε να ξεκινήσουν οι έξοδοι. Μπορεί να βγω, Αντώνης Ρέμος.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
2: Happy Mastercard Day.
5: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
6: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

Ηλίας Βρετός. Μάτια μου από τα πολύ αγαπημένα μας. Στον 104,6 My Radio. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 5 και 5 έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα. Γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα μαζί. Σε μια εβδομάδα και Eurovision, παιδιά. Την επόμενη Τρίτη, πρώτος ημιτελικός, που συμμετέχει και ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος και αγωνία για εμάς, γιατί ο Ακύλας πλέον είναι στην δεύτερη θέση από την πέμπτη θέση των προγνωστικών για τη νίκη, με πολλούς και στην χώρα μας αλλά και γύρω γύρω σε άλλες χώρες και πολλούς που ξέρουν κιόλας να μιλούν για πολλές πιθανότητες η νίκη φέτος να ανήκει στον Ακύλα, να έρθει για την Ελλάδα και η Eurovision φέτος να είναι εδώ στη χώρα μας. Πάντως από ό,τι φαίνεται ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά μετά την πρώτη του πρόβα, από την οποία εμείς έχουμε δει απλά μια-δυο φωτογραφίες. Και για να δούμε, σίγουρα πάντως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος η Eurovision. Αν είχε τα προηγούμενα χρόνια που επίσης πήγαμε πάρα πολύ καλά, απλά δεν ήμασταν και τόσο έτσι φαβοροί για την πρωτιά. Για να δούμε πραγματικά τι θα γίνει φέτος με τον υπέροχο Ακύλα που όλοι έχουμε βάλει μέσα στις καρδιές μας. Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εγώ χορεύω τα πάντα.
2: Δηλαδή, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το αγαπημένο μου.
2: Που καταπιάνεσαι?
1: Το τρίτο μπουκάλι.
3: Μακαρένα.
2: Τρίτο μπουκάλι τι είναι?
1: Στα τρία μπουκάλια χορεύω απίστευτα.
2: Α, νόμιζα ότι είναι κάποια σειρά του. Το τρίτο μπουκάλι, σειρά τη ΕΡΤ.
1: Με εργένιδες μόνο.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard.

0: και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

Εδώ είμαστε, κοντεύει 5.30 στον 104,6 My Radio. Καλό μήνα, Δευτέρα 4 Μαΐου, μετά το τριημεράκι. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ ωραία, να χαλαρώσατε, να ξεκουραστήκατε, να χουχουλιάσατε, γιατί με τέτοιο καιρό που μας έκανε, πραγματικά ήταν μόνο για φαγάκι, αγκαλίτσες, καναπέ, υπνάκο και όλα αυτά τα γλυκούλικα. Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί όπως είχα πει, το έλεγα και εδώ στον αέρα, ότι είχα κλείσει να πάω προς τα ορεινά, προς τα βουνά, τυχαία καιρό πριν, και τελικά με έκατσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή χθες το μεσημεράκι, εκεί στα ορεινά της Αρκαδίας, στα μέρη μου, έζησα και το ψηλό χιονάκι να πέφτει, αλλά χιονάκι κανονικό, δηλαδή το έβλεπες ασπρούλικο, ψηλούλικο, ωραίο στα έλατα, πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ ωραίο. Μου έκανε λίγο περίεργο που το έβλεπα αυτό και ήταν 3 Μαΐου και είχαμε φύγει για τρίμερο της Πρωτομαγιάς, αλλά okay, είχε την φάση του, την πλάκα του, το ενδιαφέρον του, με φαγάκια ζεστά, καφεδάκια ζεστά, τα μπουφανάκια μας. Βάλαμε και μια τελευταία φορά τα μπουφανάκια. Και τώρα τα βάζουμε ντουλάπα σιγά σιγά, γιατί αυτή η εβδομάδα φέρνει καλοκαιρινές θερμοκρασίες και από το Σαββατοκύριακο και μετά 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου. Οπότε βάζουμε μέσα τα μπουφάν και σιγά σιγά βγάζουμε το μαγιό μας. Τώρα που είπα μαγιό, καλοκαιράκι έρχεται, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Το λεγόμενο που λένε και οι τουρίστες Summer in Greece, που όταν έρχεται το καλοκαίρι, πάντα ξέρουμε, έρχονται και τα Mad Video Music Awards. Έρχονται λοιπόν και τα φετινά, 17 Ιουνίου από τη ΔΕΗ, στο ΤΑΕΚΒΟΤΟ. Όλοι θα είναι εκεί, όλοι πραγματικά, γι' αυτό πρόλαβε το. Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Εδώ είμαι και απολαμβάνω επιτυχίες και αγαπημένα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε και στο Viber. Γιώργος Κακοσέος, Λέι, Γιώργος Αμπάνης, Αντώνης Ρέμος, Έλλη Κοκκίνου, έρχονται.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Μήκος Απέργης, μας αρέσει πάρα πολύ ολοκένουργιο, έτσι είμαι στον 104,6 My Radio. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι σιγά σιγά, γιατί εντάξει, περάσαμε τώρα το τρίμηνο με τα κρύα, ωραίο το ζήσαμε, διαφορετικό, πλάκα είχε. Πάμε όμως τώρα να φτιάξει ο καιρός και να πετάξουμε τα μπουφάν και να ζεσταθούμε και να χαρούμε και να το νιώσουμε πια. Το καλοκαίρι να έρχεται, Δευτέρα μετά από τριήμερο, εντάξει, ναι, δεν πετάμε, το ξέρω, αλλά είδατε τι ωραίο που περάσαμε εδώ με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα. Ακόμα κάποιοι επιστρέφετε από τριήμερα. Το βλέπω τώρα και στην κίνηση, γιατί και στην Εθνική μπαίνοντας έχει μια κινησούλα να πεις, μια ροή έτσι παραπάνω, ενώ γενικότερα μέσα στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση, λίγο στη Συγκρού ανεβαίνοντας για λίγο εκεί μετά το Νέο Κόσμο προς το Ζάπιο, άντε λίγο στη Βασιλή Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο στην Ποσειδόνος ανεβαίνοντας στα Νότια Ελληνικό με Άλυμο και λίγο κατεβαίνοντας στην Αλίμου Κατεχάκη, αλλά επιστρέφεται κάποιοι, να ο Στέφανος τώρα μου στέλνει ότι επιστρέφει από τα νησιά. Αυτά είναι σήμερα, τώρα είναι στο πλοίο. Μια χαρά, έλατε πίσω, δεν έμεινε πολύ, όλα καλά και όλα ωραία. Τώρα έρχεται το πανηγύρι το καλό, εδώ είναι και η Κατερίνα Ζαρίφη πριν φύγει για τη Eurovision. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι στη Βιέννη και θα τα λέμε από απόσταση. Τώρα όμως είναι εδώ, εδώ στο στούντιο, έχει έρθει και πάμε για πανηγυράκι μέχρι τις 8 η πρώτη ώρα, 6 με 7 είναι μία ώρα που δεν έχει καμία, μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
4: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
7: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρτον.
5: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να, να, να.
7: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
5: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
8: Ένας
2: παππούς
8: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
9: Τι κάνετε εκεί.
10: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
11: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
12: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
14: Σας χαμηλώ!
15: Έφτασα στο Αχανάι!
14: Μπήκαμε λάθος! Λάβε τα φαρμάτια, ναι!
16: Φωνάς, αγόρι μου!
17: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Πω, πω, πω, πω, πω!
5: Έλα, πες το, πες το.
2: Εντάξει, φίλε, αχ, τώρα τα λέμε πως είναι τα πράγματα. Είμαι σαν να έχω γυρίσει από διακοπές,
5: ναι,
2: και είμαι πρώτη μέρα στη δουλειά. Χωρίς όμως το ωφέλη των διακοπών.
5: Άρα καλό αυτό, αποφορτίστηκες, ξεχάστηκες, χαλάρωσες.
2: Μόνο την ξενέρα κράτα, όχι την ξεκούραση. Δηλαδή, αυτό που λες, πού γύρισα, Παναγία μου, Χριστέ μου!
5: Πάντως, η αλήθεια είναι και εγώ, παιδιά, που πήγα έτσι προς τα μέρη μου, νιώθω σήμερα σαν να έχω να δουλέψω πάρα πολλές μέρες. Όχι στο χαρούμενο, δηλαδή στο πω που γύρισα. Αλλά επίσης έχουμε τρελαθεί και από τον καιρό. Δηλαδή, το μία καλοκαίρι, μία χειμώνας. Δεν ξέρεις πού να κάτσει μπύλα. Τι μήνας είναι, είναι καλοκαιρινός, είναι χειμωνιάτικος. Πάω για καλοκαίρι, πάω για χειμώνα, σχολάω, τελειώνω, πηγαίνω, έρχομαι.
2: Γι' αυτό αγάπησα τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ.
5: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν τον παίξατε σήμερα στην εκπομπή. Τον παίξαμε στο Ποτσόρνο που βγήκε με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι από το Χελμό.
5: Και λέει. Χριστουγεννιάτικο,
2: το Αγίου Βασίλη.
5: Ναι, ναι.
2: Και λέει, παιδιά, τι θέλετε να βγω 1η Μαΐου, να βγω, λέει, με Στεφάνη. Πού να βρω λουλούδια, αφού είμαστε τίγκα στο χιόνι εδώ πέρα.
5: Παιδιά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τώρα, δεν το λέω κλιματικά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την.
2: Εμείς αγαπάμε.
5: Που είχε, γιατί ήμουνα τυχαία στα χωριά τα πολύ ορεινά της Πελοποννήσου. Το είχα κλείσει 1,5 μήνα πριν. Και όλα με τη φάση ότι πω από τώρα θα πάμε προς τα Παγιά, στα βουνά, θα είναι όλοι στην παραλία. Και μου έκατσε, παιδιά.
2: Όπως έπρεπε. Φαρδία.
5: Μου έκατσε δηλαδή τρομερή τύχη. Παιδιά, χθες χιόνιζε.
2: Ας μας κάτσει.
5: Ήμουνα
2: και μια...
5: στα βουνά και χιόνιζε. Ήταν
2: τυχερού η κατάσταση.
5: Φοβερό. Δεν ανέβηκε η θερμοκρασία πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό είναι το τέλειο. Είχατε πάρει ρούχα καλά μαζί.
5: Πάλι καλά, παιδιά. Στον Πόρτο Παγκάζ τυχαία από το Πάσχα είχαν μείνει τα μπουφάντα χοντρά.
2: Μπράβο, αυτό είναι.
5: Ήταν όλο τυχερό. Ήταν όλο τυχερό.
2: Ας μας κάτσει, λέω, και κανένα τυχερό.
5: Έλα τα τέτοια. Χειμώνα, σκουφιά, γάντια. Το έζησα. Ήμουνα τυχερός αυτό.
2: Και η Αθήνα ήταν πολύ ωραία.
5: Και κρύα.
2: Γιατί κρύα. Και επίσης είχε πολύ. Δηλαδή, άμα αντέχεις να κάτσεις απ' έξω, εγώ έκατσα σε 2 καφενέδες, ας πούμε, με σόμπα απ' έξω. Και τσιπουρίνο. Ζεσταίνεσαι. Δηλαδή ήταν ωραία φά.
5: Ωραία, είναι αυτό που λένε και κοροϊδεύουν και λίγο. Ότι ξέρω εγώ, όταν έχει τον Οκτώβρη 10 βαθμούς ξαφνικά είναι, ναι, όλοι κουκουλωμένοι. Και όταν έχει 10 βαθμούς, ξέρω εγώ,
2: το Μάιο
5: είναι με σορτσάκια.
2: Μου σα το όλοι οξομπούτε.
5: Λίγο παγωνίτσα έχει τώρα, δεν έγινε και κάτι.
2: Έβλεπα κάτι τουρίστρες. Crop top, σορτσάκι. Μωρή, γιατί δηλαδή νομίζεις ότι εδώ δεν έχει κρύο ποτέ.
5: Κοίτα,
2: τι δεν το νιώθεις στο πετσί σου.
5: Είναι κάτι που το σκέφτομαι και εγώ συνέχεια. Αλλά σκέφτομαι τώρα, αν και αυτή είναι μαθημένη στα μείον 5 συνέχεια, το 10. Μπορεί να τη κάνει και όλες ότι
2: καύσωνα
5: και λίγο.
2: Καύσωνα. Εμείς είχαμε και κάτι ακόμα στην πλατεία εκεί στο Παγκράτη.
5: Τι.
2: Ήταν ένας κύριος ολόγυμνος, έκοψε βόλτα όλη την πλατεία.
5: Βαρνάβα, την πλατεία Βαρνάβα, γυμνός. Τον είδες ή το άκουσες?
2: Και μου το δείξαν σε βίντεο τα κορίτσια εκεί από το σούπερ μάρκετ στην πλατεία. Το γνωστό.
5: Μου τον δείξανε, νόμιζα ότι κάτι σου έδειξε ο κύριος.
2: Όχι, ο κύριος δεν μου το. Λέω, ρε κοριτσιά, θα νομίζετε, λέω, μήπως ο άνθρωπος φόραγε κάτι διάφανο και αυτά. Και μου λέει, για δες. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες.
5: Έλα, τι ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
5: Ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες.
2: Όχι, δεν το πίστευα ότι ένας άνθρωπος κατέβηκε όλη την κατηφόρα.
5: Ναι.
2: Τσιτσίδι, 31-32, πιτσιρικάς εννοώ.
5: Όχι τσιτσίδι, τσιτσίδι φαντάζομαι, με ένα σλιπάκι, με ένα μποξεράκι, με ένα μαχαιό.
2: Ολόγυμνος.
5: Καλά, ο άνθρωπος.
2: Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Γιατί για να βγεις και ολόγυμνος, δηλαδή πες ότι εσύ είσαι χίπης και είσαι έτσι στο σπίτι.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν σου έχουν πει ότι κοίτα έξω, μην είσαι πεταγιώτα την κοιλώτα, βάλε κάτι και βγες. Έστω ένα σλίπ.
5: Είχε θεάματα το τρίμερο στο Παγκράτη.
2: Είχε πάρα πολλά θεάματα.
5: Λες, ωραία.
2: Και πήγε διαδρομή. Δεν είναι ότι βγήκε τσιτσίδι. Πήγε διαδρομή, έφυγε, έστριψε εκεί, στη Στήλπονος, πήγε όλα, βγήκε Φιλολάου.
5: Δεν το σταμάτησε.
2: Λέω, κορίτσια όμως, και εσείς βλέπαμε το βίντεο, τον πήρατε από.
5: Δεν το σταμάτησε.
2: Τον τροχοδρομήσατε.
5: Το πηγαίνανε, μια χαρά, μπράβο, βέβαια.
2: Είχαμε τέτοια, ναι, είχαμε τέτοια στην περιοχή του Παγκρατίου. Εντάξει. Γενικά και από επικαιρότητα και αυτά είδες, δεν ήταν ημέρες.
5: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Σερατώ.
5: Κοίτα, έκανα την αποφόρτισή μου. Δεν έχω δει τώρα πράγματα, θάματα πάρα πολλά. Να σου πω την αλήθεια.
2: Καλύτερα.
5: Δεν είμαι ο πιο καλά ενημερωμένος. Αλλά δεν πειράζει, τριμεράκι ήταν.
2: Τριμεράκι δεν ήταν για να δεις τέτοια τώρα. Τίποτα δεν είχε και τίποτα. Το μόνο χαρούμενο ήταν το κομμάτι της Eurovision που και σε αυτό θα αρχίσουμε να μαλώνουμε σε λίγο. Παστίχημα.
5: Μια εβδομάδα έμεινε, παιδιά, για την Eurovision. Δεν έμεινε τίποτα. Η Κατερίνα μας αποχωρεί από την. Όχι,
2: αποχωρώ από την Ακαδημία.
5: Αναχωρεί.
2: Του Fame Story.
5: Αποχωρεί από την Ελλάδα και αναχωρεί για την Αυστρία, τέλος πάντων.
2: Μπορεί και για μόνιμα.
5: Και θα είναι εκεί για να μας λέει τα νέα της Eurovision.
2: Τα καθέκαστα.
5: Όλα.
2: Αυτό τους έλεγα σήμερα. Ναι, ο χαμπός δεν είναι τρομερές αποκλειστικότητες. Εντάξει, περισσότερο vibe πάμε να πάρουμε. Εγώ
5: πιστεύω. Μάθεις τώρα να παίξω και στη φάτσα όλους, ε.
2: Ναι. Εντάξει, μέσα σε τους ωραίους τους ξέρω.
5: Ναι, αλλά την ξέρεις δηλαδή την.
2: Τη Μολδόβα ξέρω, την Μπουλγάρια ξέρω.
5: Μοντενέγκρα την ξέρεις.
2: Μοντενέγκρα,
5: την Κροάτισσα την ξέρεις.
2: Τη Μοντενέγκρα την είδα χτες γιατί την είχε η φίλη σου η Κέλλη Βρανάκη.
5: Ναι.
2: Συνέντευξη. Πολύ ωραία κοπέλα.
5: Όχι, συντύχη τα λέω, δεν τα έχω δει. Την Κροάτισσα που έχει, την ξέρεις.
2: Του είδα του Κροάτε.
5: Αλβανίδα, Αλβανός είναι, τον ξέρεις.
2: Τον Αλβανό τον ξέρω και τον Ιταλό τον ξέρω. Ναι. Αυτό που ξέρω σίγουρα πολύ καλά είναι ο Φιλανδός.
5: Ο αφαβορή, ο Πέτε, πώς το λένε.
2: Ο Πέτε.
5: Πώς είναι να σου πέτε.
2: Πέτε και πιάσε. Είναι Πέτε, πιάσε. Δηλαδή, όπως το πέτε, άρπαξε
5: το. Τώρα πρέπει να είσαι τέτοια δηλαδή. Να το εντοπίσει από ένα χιλιόμετρο μακριά το μάτι
2: καλέ...
5: σου. Τον αλλοεθνή συμμετέχοντα.
2: Καρατζίκος number two. Μην το συζητήσει.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό, τη Χαρισχονόπουλος καπεντανέω.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, η βασίλισσα του πανηγυριού εδώ παιδιά στον 104,6 My Radio. Πότε πήγε 4 Μαΐου, καλά πότε πήγε, ήταν τρίμερο. Πήγε 4 Μαΐου. Με τον καιρό να φτιάχνει σιγά σιγά. Εγώ σήμερα έσκασα, χθες ήμουνα στα χιόνια. Θα τρελαθούμε και θα αρρωστήσουμε όλοι. Έμαθα κάτι για τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας.
0: Η εβδομάδα στο τέλος είναι για μπάνιο, να ξέρετε. Θα φτάσει τριαντάρια. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα θα έχει πάλι λίγο κρυάκι από ό,τι έμαθα.
1: Πάντως εμένα εδώ το κινητό, να ξέρεις, την επόμενη εβδομάδα δείχνει 28 κάθε μεσημέρι. Τώρα, ναι, δεν ξέρω, αυτά αλλάζουν και όλη την ώρα. Αλλά...
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Σε εμπιστεύομαι κιόλας.
0: Τεσσάρια, 20 διάρη την Παρασκευή. Α, αυτή την Παρασκευή θα είναι το 20 διάρη. Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Μάλλον η αλήθεια είναι ότι καλοκαιρινά πάει από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω λένε να πολύ χαλάσει πάλι. Και λογικό, αν
0: να βαστιχτούμε να λέμε εκεί στους 30-31. Εκεί να βαστιχτούμε.
1: Καλά και μια χαρά, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, αν από τώρα ξεκινάει καλοκαίρι, εγώ έχω κάνει και μπάνιο πρωτομαγιά. Το θυμάμαι που δεν είμαι και κανένα ταραλέο με την
0: θάλασσα. Κατεβήκανε τα ελάφια και αυτά. Και σήμερα δείξαμε την εκκλησία που έγινε νουνό.
1: Την εκκλησία που έγινε νουνό στην.
0: Στη Μαντόχαστερά του.
1: Σε αυτήν μου, την εκκλησία έγιναν τα αγριογούρουνα.
0: Μάλιστα! Και του λέω.
1: Στην Αγία Τριάδα Εκάλης.
0: Απλά δεν ήξερα, δεν ήθελε η Μαντό να παίρνει το όνομα. Που σιγά η κοπέλα, γιατί να μην ήθελε. Και λέω, δεν πειράζει, με πολύ βοηθήκη.
1: Γούρι.
0: Γούρι. Θα γράψει τέτοιο. Μυστόρημα.
1: Θα
0: γράψει μυστόρημα. Και του λέω, καλέ, γνωστή παρουσιάστρια, λέω, που έκανε εκεί βαφτίσια. Τα είχαν ατραξιόν, λέω.
1: Γνωστή παρουσιάστρια, απλά την αναφέρει, τα χαιρόταν.
0: Γι' αυτό το σκέφτηκα μετά, να σου πω την αλήθεια. Λέω, αφού την είπα γνωστή παρουσιάστρια, γιατί δεν μπορεί
1: και
0: Μαντό
1: Γαστρία. Έχω και ένα βίντεο να στο στέλνα εκείνη την ώρα, παιδιά.
0: Και του εξηγούσα. Ότι σε αυτή την εκκλησία, γιατί δείξανε τώρα παιδιά, έχει μεγαλώσει η αγέλη εκεί πέρα τώρα πια.
1: Εγώ περνάμε εκεί με το καρότσι, με το μωρό βόλτα.
0: Και 20-25.
1: Με πάει, πώς το λένε, τρεις και...
0: Ναι, 20-25 αγριογούρουνα έχουν φτάσει τώρα.
1: Και
0: τα
1: δεν
0: μικρά.
1: Είναι ήρεμα, αν δουν όμως ότι πας να πας κοντά, που είχαμε εμείς κάτι μικρούλια παιδάκια της φίλης μου και της Μαντός και πλησιάζαμε κοντά, αυτά ψηλό τσινάνε. Δεν είναι.
0: Παιδί μου, δεν είναι άγρια ζώα.
1: Και τη μαμά δίπλα.
0: Επίσης, έλεγα στη Φέη ότι όταν λέω υπάρχουν πολλές βαφτίσεις πια που είναι μόδα να κάνεις finger food έξω από την εκκλησία.
1: Έτσι την πατήσαμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, το αγρίο γουρουνό θα μυρίσει το φαγητάκι. Και
1: το
0: η φυσική του.
1: Στη γωνία που τα φτιάχνει και όλα αυτά τα ζεσταίνει και μυρίζουν τα κρέατα.
0: Η φυσική του ροπή είναι να πάει προς το φαγητό αφού πεινάει. Γι' αυτό ναι, και κατεβαίνει μέχρι
1: ναι,
0: και κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λέγει η Φέη στην αρχή, ναι, εκεί στην παιδική χαρά λέω είναι και η τροφή που τα μαζεύει και οι μυρωδιές. Και εδώ που τα λέμε.
1: Όχι υπέστηστα παιδιά, η σάρκα των παιδιών.
0: Ναι, δεν είναι θρίλερ αυτό. Πετάγεται και ο Αντρέας και λέει και είναι και σαρκοφάγα. Δηλαδή, φάει παιδάκι.
1: Παιδιά, πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ το λέω, δηλαδή πάω στην Κουμπάρα συνέχεια που μένει στην Εκάλη που είναι πολύ ωραία και αυτά. Δεν μ' αρέσει, αυτές τις περιοχές. Χλίδα, ξεχλίδα, δεν με νοιάζει. Με το που λέμε μέσα στην ερημιά να πάρουμε το καρότσι να βγούμε μια βόλτα και πετυχαίνει. Σκυλί, γατί.
0: Αγριογούρνο.
1: Ελάφι. Κότα, κατσίκια. Λες εντάξει, στα κομμάτια τώρα να κάτσω σπίτι μου.
0: Άμα δηλαδή, ήταν να συνέχιζε.
1: Να παγκράτη να βλέπω κόσμο καλύτερα.
0: Πρώτον, που έχουμε και μια λεπού άμα θέλουμε για την ατραξόν εκεί στο μέτσι.
1: Θα με σώσει και ένα άνθρωπο άμα μου.
0: Ακριβώς. Και συν τη άλλη, άμα ήθελα τέτοια, να πάω να μείνω πάνω στο μέτσοβο.
1: Πήγαμε ένα βράδυ βόλτα, ακούμε τα γρηγούρα, βλέπουμε 2-3 στη γωνία.
0: Και βράδυ κιόλας.
1: Με μια ανάσα γύρισα σπίτι δηλαδή.
0: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, δεν είναι. Και γενικότερα πάντως, επειδή λογικό είναι, με το που βλέπεις κάτι τέτοιο, λες, α, να το ταΐσω, να το βγάλω. Μην μείνετε εκεί για τα TikTok και τις φωτογραφίες. Γιατί
1: το αναλάβει άλλο στο TikTok.
0: Το καπρί, όπως λέμε, ο κάπρος, που είναι ο μπαμπάς αγριογούρουνος. Το καπρί. Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς αγριογούρουνος. Είναι αυτός που έχει τα δόντια προς τα έξω.
1: Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς.
0: Ο κάπρος είναι ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς αγριογούρνος, ως γνωστό, είναι πολύ διάσημος στη φύση για την ανδρεία του και για το πόσο επιθετικός είναι.
1: Αν
0: τα βάζει με λιοντάρια.
1: Ο κάπρος, Και η μαμά πώς τη λένε.
0: Ανάλογα. Μαρία, Δήμητρα. Αναλόγως τώρα ποιο είναι. Όχι, η μαμά είναι αγριογούρουνα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Την έχουν πεταμένη. Νοικοκυρά. Το καπρί με την αγριογούρουνα. Λοιπόν. Τώρα που σας λέμε, τώρα σας φαίνεται απίστευτο, αλλά ήδη βλέπετε ότι από το απόγευμα και μετά είχε ζέστη έξω.
1: Ζέστα.
0: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλεια μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης που προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UVA. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.

0: Λοιπόν, επειδή εσύ μου είσαι φέτος πολύ δυνατός με τα, πώς τα λένε, τα διεθνή, είδα πολύ κάτι για την Κάμερον Ντίας και πολύ χάρηκα εσύ. Λοιπόν, έγινε μαμά στα 53.
1: Δεν έχω ακόμα, να σου πω τώρα, έχει καεί και ο εγκεφαλός μου. Δεν θυμάμαι αν το ήξερα. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο που δεν θυμάμαι αν το ήξερα όταν έγκυος. Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει. Ήταν έγκυος κανονικά, είναι παρένθετη, είναι κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα και στο εξωτερικό δηλαδή δεν τα ξέρω.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Πολύ εύκολα τα
0: κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να είναι παρένθετη.
1: Είναι και 53.
0: Ναι, είναι 53.
1: Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι τη θυμόμαστε έγκυο. Πλάνα να είναι με κυλίτσα.
0: Του τρίτου, την ευχάριστη είδηση τη γέννηση του τρίτου παιδιού, ναι.
1: Και δεν λέει απέκτησε, λέει το άνθρωπο, βλέπω, το καλωσόρισε το τρίτο τη.
0: Όχι,
1: παιδί.
0: Έγιναν για τρίτη φορά γονείς, ναι. Ναι.
1: Βλέπω ένα άλλο που λέει ότι το ζευγάρι καλωσόρισε ένα αγόρι. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε. Πόρτα χτύπησε. Γεια σας. Γεια σας, ήρθα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλωσορίζοντας. Μπράβο, δημόσια το γιο. Καλωσόρισε, αγόρι μου. Τέλειο. Νομίζω και εγώ ότι είναι.
1: Μόνο έτσι θα γίνουμε γονείς.
0: Εν τω μεταξύ, το ότι τον άντρα τη το λένε Νότα μπορεί να με πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Είχαμε μια κυρία Νότα εμείς στην Τρίπολη. Αχ, με ωραίο μαλλί. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι ο άντρας της.
0: Καλέ, και το 2014 λέει ήταν από παρένθετη. Και η δεύτερη κόρη.
1: Α, είδατε.
0: Άρα το τρίτο, γιατί να μην είναι από παρένθετη.
1: Ο άντρας της. Τώρα θα σας κάψω. Άντε να με καταλάβεις εσύ και ο Χρήστος εδώ πέρα.
0: Ο άντρας
1: της. Ο Νότας είναι. Όχι, το γιο θα πούνε Νότα. Είπανε, καλωσορίζουμε τον τρίτο μας γιο, τον Νότα. Τον Νότα. Εμείς είχαμε. Από πού βγαίνει τον Νότα? Πού να ξέρω, στην Αμερική.
0: Τίποτα, αυτοί δεν έχουν. Γιατί το Apple που βγάλαν την άλλη ήταν normal.
1: Πώς το
0: λένε.
1: Είχαμε όμως εμείς την κυρία Νότα. Το ελληνικό Νότα από πού βγαίνει όμως? Δεν ξέρω.
0: Συνήθως.
1: Παναγιώτα.
0: Από το Παναγιώτα.
1: Γιατί είχαμε την κυρία Νότα στην Τρίπολη που είχε πάντα μαλλί. Άνα Παναγιωταρέα λευκό και όλο μπουκλάκι κοντό πάνω, κλαδιά.
0: Είναι, και εμείς είχαμε ωραίο. Νότα στίβα που ήταν περιποιημένη. Είδες.
1: Είναι σύγχρονο.
0: Γιατί το κυρία Νότα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα βάρος σαν όνομα, ότι πρέπει να είσαι περιποιημένη.
1: Ναι, ένα επίπεδο, έχει ένα κάτι.
0: Και το Λίτσα. Και το η Λίτσα.
1: Το Λίτσα σου κάνει, Κυριλέ.
0: Το Λίτσα μου κάνει πάντα ξαντιά.
1: Αλήθεια. Εγώ την δύο ξέρω λίτσα λίτσες είναι καστανές. Σκούρα. Την έχω σκούρα τη λίτσα εγώ. Επειδή το...
0: Την έχει σκούρα, αλλά είχε εξασμένο μαλλί. Είχε όγκο η λίτσα.
1: Εξασμένο. Απλά εγώ τη λίτσα την έχω λίγο πιο δυναμική. Μηχανάκι.
0: Τη
1: παπάκι.
0: Ναι, μπράβο, τη όχι λίτσα. Μηχανάκι, παπάκι. Τώρα παπάκι. Το πήγε σωστά. Ξανθιά πια έχει, ας πούμε.
1: Ξανθιά έχω π.χ. τη Βίκη. Μια Βίκη.
0: Η Βίκη, αφού έχει και το κομμωτήριο. Πώς δεν θα κάνει στο μόνο της τον εαυτό της Βίκη, έχει το κομμωτήριο στο χωριό.
1: Ο άντρας τώρα της Κάμερον Ντίας είναι, παιδιά, τώρα θα σας κάψω συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Άντε να με καταλάβετε εσύ δύο εδώ πέρα στο στούντιο. Είναι ο. Επειδή τώρα δεν είναι ενεργός πολύ, είναι η Good Charlotte το συγκρότημα που εγώ άκουγα πάρα πολύ στα φοιτητικά μου χρόνια.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα I just wanna live. Είχαν κάτι.
0: Καλέ, η Good Charlotte ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ όταν ήμασταν πιο μικροί.
0: Τραγουδιστή στο Good Charlotte.
1: Ή ο κιθαρίστας του, ο βασικός, ή ο front, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ένα συγκρότημα που εμένα μου. I just wanna live, νομίζω ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ όταν πήγαινα λύκειο.
0: Ναι.
1: Είχαν έναν ήχο που ήταν λίγο αυτό το ρόλο που είχαν και κάτι. Είχαν κάτι φωνητικά τέτοια.
0: Αμερικανιά ωραία ήταν αυτή. Ναι. Ήταν ωραία η Good Charlotte. Και αυτή δέσανε.
1: Καλωσορίζει τα παιδιά, δεν χρειάζεται να.
0: Καλά, γούγκλαρετε το παιδιά Good Charlotte. Είναι ωραίο. Και αυτή δέσανε, γιατί στην αρχή λέγανε τα λόγια ότι πού πάει να μπλέξει και αυτά η Κάμερον Ντίας και είδε τα χαΐρια, γιατί μοιάζει λίγο με τον άντρα τη Σάντρα Μπούλοκ. Που τα έχετε δει τα χαΐρια του Σάντρα Μπούλοκ. Εκεί έγινε το αλέ μαλέ που τα έφτιαξε με την άλλη.
1: Τα παιδιά τα καλωσορίζουν.
0: Μπράβο, το καλωσορίζει. Δεν είναι κακό να το καλωσορίζει, να χτυπήσει πόρτα να πει καλωσορίστε το παιδί. Καλωσόρισε.
1: Το καλωσορίζω, να το δωματιώσω και πήγαινε. Θα γνωρίσει τη γυναίκα που σε μεγαλώνει και την άλλη την Νότα. Και καθίστε και έτσι.
0: Θα είναι Νότα και Νότα. Το χρυσό νινί.
1: Και άμα θέλετε κάτι, χτυπήστε μα.
0: Μπάρα το κουδούν και θα έρθουμε εμεί.

μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Δεν χωράμε να περάσουμε στο ΆΚΑ. Φτάσαν οι Νταλοί και στον Μετάλλικα.
1: Α, τώρα τους έχεις τις Μετάλλικα, πήγα να πω.
0: Εγώ 9 Μαΐου πάω Μετάλλικα και δεν 10 πετάω για την Αυστρία.
1: Άρα εσύ το Σάββατο Μετάλλικα, σωστά, το πρόγραμμά σου να καταλάβω.
0: Και 10 φερτώ.
1: Και την Κυριακή το πρωί φεύγεις.
0: 9 παρά 20 εκεί.
1: Το πρωί. Που σημαίνει ότι πα μετάλλικα, θα γυρίσει σπίτι σου 2 ώρα 3 την μέχρι να γυρίσει, να ξεμαζευτεί, να τελειώσει. Να
0: θα κοιμηθώ, θα βαφτώ, θα φτιαχτώ και θα φύγω.
1: 7 η ώρα πες αεροδρόμιο.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η νεολαία, παιδιά.
1: Από του μετάλλικα δηλαδή θα πα.
0: Από τα φάρασα στον ουρανό.
1: Φέρτο.
0: Από τα φάρασα στον ουρανό. Βγήκε και ένα set list εντωμεταξύ για να δει τι αλήτε είναι και αυτή. Πιθανό λέει set list. Λένε στην αρχή το Fuel, το Unforgiven και αυτά. Όμως αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, δηλαδή τα Sad But True, το One, το Seek and Destroy, το Ender Sandman και το Master of Puppets.
1: Στο τέλος. Θα κάτσει να σου πω τώρα.
0: Κάτσε τώρα εδώ.
1: Έδωσε 100-150, πόσα έδωσε. Τα έδωσε. Θα παρακάτσε να φύγει. Δεν πήγαμε στο
0: Κώστα
1: Μπίγαλη να φύγουμε
0: γιατί
1: νωρίτερα.
0: Ήμουν ουρίτσα. Όταν σα έλεγα εγώ στηθείτε. Και εντωμεταξύ, αν τα πουλήσω. Βάνα τσάνα. Βγάζω λεφτά.
1: Δεν τα πουλά. Αφού θα πα τι. Αλλά όχι, εντάξει, είναι το όνειρό σου. Όχι, θα πα τα φάσει.
0: Σε έχω ξαναδεί βέβαια, αλλά θέλω να του δω τώρα γιατί και αυτά τα παπούδια τώρα θα ξανάρθουν. Παπούδια είναι, μην κοιτά που καλοκρατιούνται.
1: Ιστορική στιγμή. Μπορεί να ξαναδούμε στην Ελλάδα.
0: Συγχίζομαι που κάποιοι και γνωστοί μας κάποιοι θα είναι στο Snake Pit και θα βλέπουν τον Hetfield έτσι και ξέρουν μόνο το Unforgiven που θα το πει και νωρίς.
1: Αυτό είναι άβολο.
0: Αβολούρα.
1: Θα περάσουν κακά, μην του λυπάσαι.
0: Συμφωνώ, γιατί άμα δεν ξέρει τα τραγούδια. Κακά. Μου έχει τύχει εμένα σε πρώτο τραπέζι να μην ξέρω τα τραγούδια, να μην είμαι φαν και να λες τι να κάνω τώρα. Εγώ... Και πρέπει όλη την ώρα να κοιτά έτσι, να το χάνω.
1: Εμένα με πήγανε πέρσι την Αδάσα Μποφίλιου που δεν την ξέρω.
0: Αχ, το
1: αλλά
0: θυμάμαι.
1: Μέσω φιλική παρέα με ξέρει φατσικά και την ξέρω. Και με πήγαν πρώτο τραπέζι και έγινε το χειρότερο που η καρέκλα μου ήταν η πρώτη στην πίστα. Δηλαδή ήταν.
0: Που δεν μπορεί να πάρει το βλέμμα.
1: Και μου λέγανε καλέ με την έχει πλάτη μα ξέρει, καλέ με την έχει πλάτη μα ξέρει και γύρισα την καρέκλα. Και επειδή με θυμήθηκε που την ξέρω, από τα 20 μου την ξέρω.
0: Καλά τώρα δεν μας ξέρει και μας ξέρει. Και τι να κάνω εγώ, πες.
1: Με κοίταγε στα μάτια. Και την κοίταγα στα μάτια. Και όλοι σιγοτραγουδούσαν. Και σιγοτραγουδούσα. Και ήμουνα άβολο που δεν ήξερα
0: αβολούρα.
1: Ένα στίχο.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Ο Μετάλλικας είναι αυτός.
0: Όχι,
1: α, είπε και εγώ.
0: Ο Φιλανδός.
1: Α, Φιλανδός είναι αυτός. Καλέ, γιατί τον έχουν ντύσει με σακάκια και με κουστούμια στις πρόβες.
0: Τώρα ανέβασε ένα βίντεο, παιδιά, στο TikTok ο Φιλανδός ο τραγουδιστής.
1: Από πίσω.
0: Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνοντα σε πίνω.
1: Μπορώ να μόνο από τη Φιλανδία.
0: Φαντάζεσαι και να έχω νέα μόνο για τη Φιλανδία. Θα μου πούνε. Δεν πα στο διάλογο για τη Φιλανδία, σα στείλαμε μωρή.
1: Καλά που είναι φαβορή. Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί, συγγνώμη κιόλα, όλοι λένε θα βγει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να βγει ο Ακύλας. Αλλά μπα και βγει ο Φιλανδός, παιδιά, γιατί έβλεπα το πρωί ότι ο Κώστας Μπίγαλης.
0: Είπε για το Φιλανδό.
1: Είπε, χωρίς να ξέρει τα φαβορή, ότι είδε στον ύπνο του.
0: Του Φιλανδό.
1: Ότι θα κερδίσει Φιλανδία.
0: Κοίτα, ο Κώστας ο Μπίγαλης.
1: Και ανοίγει τα site και τις εφημερίδες και λέει: ρε παιδιά, η Φιλανδία που είναι. Και λέει: φαβόρη, και λέει: πλάκα, κάτι θα κερδίσει. Τότε στον ύπνο.
0: Α, συγγνώμη, και δεν ήξερε ότι γίνεται όλο αυτό
1: όχι,
0: με τη Φιλανδία.
1: Όχι.
0: Προφητικό.
1: Το τυχαίο. Οπότε.
0: Πάντως παιδιά. Sorry,
1: Κύλα, μήπως τώρα το όνειρο του Μπίγαλη είναι και προφητικό.
0: Και να τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάρουμε την Eurovision. Εγώ να πάω με χαρά και να με γούρι και με.
1: Εγώ δεν έχω ζήσει και την Αθήνα με Eurovision και την άλλη φορά ήμουν φοιτητής στα Γιάννενα όταν.
0: Καλά, και εμείς που τη ζήσαμε δεν βρίσκαμε ταξί να πάμε εκεί που θέλουμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά απ' την άλλη ξέρω εγώ. Τώρα μην το πούμε στον αέρα, αλλά μου ανέλησε κάποιος που εμπιστεύομαι το σκεπτικό του για Eurovision και νίκη της Ελλάδας. Θα σας το πω εκτός αέρα.
0: Το οποίο βασίζεται σε νίκη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Επειδή μου το ανέλησε και εμένα ένας πολύ
1: άλλος
0: σχετικός.
1: Άλλος σχετικός, αλλά κοντά στο σχετικό δικό μου.
0: Κοντά στο σχετικό δικό σου.
1: Πολλούς λόγους που θα ήθελε η Ελλάδα να κάνει τη Eurovision του χρόνου, τέλος πάντων.
0: Ακούστε τώρα. Είναι και ένας λόγος που με εκνευρίζει, αλλά έχουμε πολλή πιθανότητα να ξέρουμε.
1: Ναι. Είναι, άμα
0: είναι και
1: ότι,
0: πολύ χαρούμενοι. Αλλά...
1: Ότι μπορεί να είναι και λίγο, όχι να είναι στημένα τα πράγματα, αλλά να υπάρχει πάντα μια κατάσταση ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν και ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν.
0: Επίσης,
1: υπάρχουν πιθανότητες.
0: Επειδή η Eurovision, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας έδωσα την απάντηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάνω τσάνα.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Like VMA, lower. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Αυτή η revanche θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου. Η ιστορία γράφεται στο Μέγα, γράφεται στο σπίτι σου.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε με Χάρη Χρονόπουλο τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ.
2: Βεβαίως, αύριο παιδιά έχουμε Sign Out Loud, να ξέρετε, πρώτη του μήνα, 5 του Μάη. Θα μας βλέπετε κιόλας. Δηλαδή, αύριο το site, την ειδική τηλεόραση με την απόδοση της νοηματικής γλώσσας.
1: Δεν είμαστε κι εμείς πρεσβυτέρες. Σου λέει η νέα μόδα στο TikTok είναι οι πρεσβυτέρες που κάνουν βίντεο.
2: Είναι οι πρεσβυτέρες. Α, οι παπαδιές.
1: Είναι οι παπαδιές. Οι παπαδιές. Βγάλαμε εμείς μία σήμερα παπαδιά.
2: Παπαδιά. Α, τι λες.
1: Κυρία Λεμονή, η οποία παπαδιά είναι και δασκάλα, έχει και 4 παιδιά και κάνει full TikTok. Αυτή τώρα έγινε ένας χαμός γιατί δείχνει τη ζωή της μέσα από το TikTok. Ναι. Έδειξε και τον παπά πριν γίνει παπάς, γιατί τώρα πήρε την
2: απόφαση. Α, ναι, έχω ασχοληθεί.
1: Έχεις ασχοληθεί λίγο. Και η οποία παπαδιά σήκωσε ένα βίντεο που είπε ότι εμείς πριν το γάμο δεν είχαμε προγαμία σχέση, δεν είχαμε τίποτα, παντρευτήκαμε και μετά. Γι' αυτό κάνουν πολλά παιδιά, γιατί μετά περνάνε καλά, σου λέει.
2: Καλό είναι, γιατί δεν το έχουν βαρεθεί. Ενώ συνήθως όταν έχεις παντρευτεί, το έχεις βαρεθεί.
1: Δεν είναι καλέ. Γιατί άμα είσαι και σε 5-6 χρόνια σχέση, τι θα αποκαλύψει για την πρώτη
2: φορά. Να τρως κάθε μέρα.
1: Ναι, και βγάζει και διάφορα και έχει και κανάλι στο YouTube. Ναι. Που... Μήπως τώρα που έχω τον εξοπλισμό, κάτι μικρόφωνο, ένα ρόμπλο και ένα και δύο κινητά.
2: Γίνεις οι παπαδιές.
1: Όχι, μήπως κάνουμε και εμείς κάτι. Βέβαια η παπαδιά λέει το λόγο της κοινής διαθήκης και το δίνει δωρεάν στις οικογένειες.
2: Δεν έχουμε ενδιαφέρον να
1: ναι, δεν έχουμε ενδιαφέρον. Τι να πούμε εμείς, τι να συμβουλέψουμε και ως τι, ως οικογενειάρχες.
2: Τι δείχνει εκεί που. Είναι άλλο να βλέπεις μια γυναίκα να ετοιμάζει τα παιδιά της στο σχολείο και άλλο μια παπαδιά να ετοιμάζει τα παιδιά της στο σχολείο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ή και πώς κινείται, τι κάνει μια παπαδιά.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι και βαρετό γιατί κάνει ένα πλάνο, είναι ο παπάς δίπλα, καταλαβες.
2: Καθόλου βαρετό είναι οι παπαδιές στο μεταξύ. Λίγο τα καθηκητικά, λίγο τα πνευματικά κέντρα της ενορίας, λίγο ο άρτος, λίγο οι κυρίες στη γειτονιά.
1: Μπράβο. Το γεμίζει, τη γεμίζει τη μέρα της. Και είναι άλλες 2-3, η μία μάλιστα έχει 7 παιδιά. Και συνομιλούν μεταξύ τους. Λογικά πρέπει να έχουν κάνει και group στο WhatsApp. Ναι, παπαδιές.
2: Viber.
1: Παπαδιές. Πρεσβυτέρες ενωμένες.
2: Ναι, είναι κοινό. Δηλαδή, αν είναι παπαδιά, γνωρίζει μια παπαδιά. Εντάξει, υπάρχει ένα κοινό.
1: Υπάρχει κοινό τόπο. Ενώ εμείς τι να κάνουμε με όλα αυτά.
2: Τι
1: κάνουμε και κάτι, ρε Χάρη. Άλλοι κάνουν κέντημα, άλλοι κάνουν πλέξιμο.
2: Και το να κάνεις το TikTok σου είναι κόπο. Να τα φτιάξει τα βιντεάκια ωραία. Αλλά, το ότι τραβάνε όλη μέρα με το κινητό.
1: Όλη μέρα.
2: Όλο αυτό είναι μια δραστηριότητα. Με τα πτώμα είσαι κουρένη.
1: Μοντάζ.
2: Μοντάζ.
1: Τα μοντάζ, πού τα πας.
2: Το ιερό μοντάζ.
1: Το ιερό μοντάζ, βέβαια ιερό μοντάζ. Και γενικότερα πάντως είδα ότι υπάρχει. Να μας τα πει ο κύριος Καραγιάννης τη μέρα που θα έρθουμε. Γιατί εγώ τη ρώτησα. Παπαδιά, έχετε.
2: Τα άκοψε και τα έχει κάνει μπουκλάκι πάνω.
1: Το είδα, το έχει πάρει πολύ από πίσω, πολύ μοντέρνος.
2: Γιατί είχαμε σήμερα τον. Με AI που φτιάχνει το Παΐσιο με το μηχανάκι. Με το παπάκι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο να γίνει. Α,
2: ανέβηκε βίντεο, παπάκι ο Παΐσιος. Παπάκι και κουβάλαγε την εικόνα με το παπί. Και έλεγε στο βίντεο, μίλαγε
1: ο Παΐσιος,
2: AI,
1: ναι.
2: Αλλά πολύ καλό AI. Και έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια.
1: Αυτό το έκανε κάποια θρησκευτική ομάδα.
2: Μία πατεώνων ομάδα. Γιατί έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια. Να μου πείτε, θα σας πω εγώ να σας βοηθήσω. Έγραφε η άλλη αμήν, έστελε μετά το προφίλ. Τι έγινε αγάπη, χρειάζομαι λεφτά γι' αυτό. Καλέ μπες εδώ παίξε. Πέραν όλα τα λεφτά.
1: Α, ήτανε τέτοιο.
2: Κατάλαβες.
1: Φαντάζομαι ο Καραγιάννης ανέβασε τόνους.
2: Ναι. Τώρα σου λέει κιόλας. Και τώρα, γιατί υπάρχει λέει κόσμος που θα πιστέψει ότι θα στείλεις αμήν και θα σου απαντήσει ο Παΐ, θα σε πάρει.
1: Αυτά είναι τώρα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα σας στέλνατε αμήν και θα σας έπαιρνε ο Παΐσιος. Λίγο, δηλαδή είπαμε να είμαστε λίγο αγαθοβιόλυτες με τα ηλεκτρονικά. Μπορεί να έρθει και τρόπο
2: και ο Παΐσιος. Να,
1: η μάνα μου ας πούμε θα του έλεγε δεν τρέπεσε λίγο ρε αλήτη που τα έχει μάθει πια. Άσε που μου στέλνει τώρα πια έχει καταλάβει. Μου λέει γέλασα πολύ με αυτό το βίντεο γιατί μου στέλνει βίντεο η μαμά για τον πίνακα. Αλλά είναι AI.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ τη το δίνω που το καταλαβαίνει γιατί πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Ναι, βέβαια μου στέλνει και κάτι σκυλιά που κάνουν flick flack και μου λέει αυτό το σκυλί και τα τι κόλπα κάνει. Τη λέω, σου φαίνεται πιθανό να είναι πετρούνια ο σκύλο.
2: Σαν τα άλογα που πηδάγανε το ελικόπτερο που είχαν στείλει εμένα και μου λέγανε καλέ, τι ωραίο θέμα, δείτε το αυτό.
1: Η γονή σου.
2: Όχι,
1: χειρότερα. Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι. Χειρότερα. Λοιπόν.
2: Χειρότερη.
1: Να είναι κάθε σου ημέρα και εμένα μου στέλνει ένα βέρτα. Αυτό δεν το έχει παίξει στον πίνακα και είναι δύο γάτε, α πούμε, που μαλώνουν, κορνάρι, σταματάνε και σε κοιτάνε και σε βρίζουν μετά εσένα. Ότι Όλες αυτές τις αντιδράσεις τις κάνει η γάτα. Ή δύο πιγκουίνοι που πάνε και κλέβουν ψάρια και μετά τρέχουν περπατώντας επάνω στο νερό. Μετά γίνονται χρηστοί. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην μας τα στέλνετε αυτά γιατί μας μπερδεύετε. Θα τα παίξει κανένα στον αέρα και θα ξεφτυλιστούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Ginseng Σιβηρίας. Εδώ, παιδιά, τώρα που θα σας πω. Είναι φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Μιλάω για το Tonosan Brain Energy Booster. Γιατί να τρέχεις στη Σιβηρία να βρεις το Ginseng Σιβηρίας είναι δύσκολο. Αλλά είναι πολύ εύκολο να έχεις το Tonosan Brain Energy Booster. Είναι το συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Ειδικά για εσάς, αγαπημένα μου, που έχετε πανελλήνιες, διάβασμα, πολλή δουλειά, πολλά deadlines, είναι το νούμερο ένα. Μήπως και εμείς, χάρη να...
2: Μήπως.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Κυρίες και κύριοι, τώρα συνέβη αυτό. Λαμπάδιες λεωφορείο στο Ήλιον.
1: Α, το πρωί.
0: Το πρωί έγινε.
1: Λοιπόν, ναι. Πολλά αυτές τις μέρες τέτοια παιδιά. Πραγματάκια.
0: Καλά.
1: Έγινε τη σκάλα του αεροπλάνου. Αχ, Παναγία μου, που έπεσαν οι άνθρωποι.
0: Η επικαιρότητα γενικά, εγώ να σας πω την αλήθεια. Και ξέρει ο Χάρης, το έχουμε και δύο, επειδή μας μεγάλωσαν παππούδες και γιαγιάδες, έχουμε μια τεράστια ευαισθησία στην τρίτη ηλικία. Μη σας πω ότι εμένα, στο δικό μου αξιακό σύστημα, είναι πρώτα η τρίτη ηλικία και μετά είναι τα μωράκια, τα βρεφάκια και τα σκυλάκια
1: και τα
0: πιπινάκια. Και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, λίγο έχουμε, πώς να πω... Μου στέλνουν και τα βίντεο, μου λέει: δείτε, ξέρεις που στέλνουμε στον group, ρε παιδί μου. Και αυτά. Τους λέω: παιδιά, εγώ αδυνατό να ανοίξω ένα βίντεο που βασανίζεται ένας ηλικιωμένος. Απ' την άλλη, ήθελα να πω το εξής: επειδή αυτό που έγινε ήταν στους Αμπελόκηπους, στην Αλεξάνδρα, ο παράνομο γεροκομείο που είχε στήσει. Ήταν εκεί, λέει, τέσσερις γιαγιάδες που τις είχαν αφήσει και με το που έγινε όλο αυτό δεν πήγε κανένας να πει ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε αυτή τη γιαγιά. Δεν, παιδί μου, πώς σου πάει η καρδιά, ρε γάμο.
1: Ναι, ίσως είναι και λίγο καμιά φορά παρκάρισμα σε κάποιους ανθρώπους που τους παρκάρει η οικογένειά τους εκεί.
0: Εντελώς.
1: Και δεν ασχολείται, δεν κάνει. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Απλά,
1: ξέρω,
0: ρε παιδιά, ναι, λίγο και λίγο αυτό που λέμε της γειτονιάς. Δεν είναι κουτσομπολιό το να πεις ότι, ρε παιδιά, να σηκώσει ένα τηλέφωνο ανώνυμα και να πεις, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το έκανα σε δική μου περίπτωση, ας πούμε, στη γειτονιά και λειτουργήσε. Γιατί αφού ακούγαμε συγκεκριμένα ανησυχητικά σημάδια, δεν θα πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις, ρε παιδιά, δεν κοιτάτε εκεί τι γίνεται.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό.
0: Δεν μπλέκεις. Δηλαδή, καλό είναι όταν κάτι αντιλαμβανόμαστε, ένα τηλεφωνάκι, δεν είναι κακό να το κάνουμε. Δεν μπλέκεις, εννοώ, γιατί μπορεί να κάνεις ανώνυμα την καταγγελία και. Επιβάλλεται από την αστυνομία να πάει να τα καρατσεκάρει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες και καλά κάνεις και το λες, γιατί όντως και εγώ έχω κάνει μια καταγγελία ανώνυμα και όντως, άμα δεν θες, δεν σε πιέζουν να δώσεις στοιχεία και καμία άλλη. Σε πρίζουν λίγο να τα δώσεις, αλλά αν θες.
0: Σε πρίζουν να τα δώσεις. Ισχύει, για να μην σας τα λέμε και όλα ρόδινα. Αρχίζουν. Δεν θέλετε το όνομά σας, του λες εσείς. Θέλω
1: το
0: να κάνω.
1: Σας, το σας, το παρακή σας.
0: Για να μην πάνε να την καρατσεκάρουν και αυτοί. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι, εγώ λέω γενικότερα, να έχουμε μια ενσυναίσθηση στο τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπλέκεις πάντα και παίζει περίπτωση να σώσει και μια ζωή που λέει ο λόγος.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Θυμηθείτε λίγο στα χωριά, καλέ, τι κάναμε.
2: Δεν είσαι εδώ

0: μου ποιο είναι το φετινό θέμα στα Met Gala. Δεν έχω ιδέα.
1: Fashion is art.
2: Να ξέρετε, παιδιά, πιστεύω ότι
0: θα πάνε με τα κιούπια στο κεφάλι.
2: Πιστεύω ότι θα πάνε. Θα δούμε αναβίωση πινακών, αγαλμάτων, ρευμάτων τέχνης. Πιστεύω ότι θα δούμε και εκθέματα, λένε πολλοί. Πιστεύω θα δούμε και εκθέματα μέσα από το Met. Δηλαδή από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
0: Εκθέματα που είναι μέσα να τα έχουν αποτυπώσει σε ρούχο.
2: Έτσι, δηλαδή μέσα στο. Επειδή είχα πάει εγώ στο Met αυτό, είναι εκεί, ξέρω εγώ, η έναστρη νύχτα του Van Gogh.
0: Αυτό γίνεται ωραίο φόρεμα.
2: Αυτό γίνεται ωραίο φόρεμα. Αλλά πιστεύω, παιδιά, θα δούμε και performance. Γιατί τα τελευταία χρόνια το Met Gala έχει γίνει πολύ του performance. Δηλαδή η Lady Gaga να βγάζει 10 φορέματα στη σκάλα.
0: Ο Jared Leto πήγε με το κεφάλι.
2: Μπράβο. Η άλλη να αλλάζει το φόρεμα live. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε, να τις δούμε και να μπαίνουν αγάλματα.
0: Καλά, πιστεύω η Καρντάσιαν.
2: Να δούμε κάτι.
0: Γιατί θυμήθηκε και λέει 13 χρόνια έχω που πηγαίνω.
2: Ναι, χαρούμενη.
0: Αυτή τώρα που έχει, αυτή πιστεύω θα τα δώσει όλα η Καρντάσιαν φέτος. Πότε είναι αυτό?
2: Σήμερα, παιδιά.
0: Το βράδυ.
2: Σήμερα.
0: Αυτό θα ξενυχτήσει σήμερα.
2: Σήμερα, άστα να πάνε. Σήμερα θα γίνει, λέει, αυτό γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του Μάη. Να ξέρετε, φιλανθρωπικό κατά τα άλλα. Απλά αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, αυτό γίνεται μια φορά. Μέσα στο Silent Loud το έχουμε κάθε. Ναι. Αύριο έχουμε Sign Out Loud.
2: Ναι, μην το ξεχνάτε, παιδιά. Met Gala και αύριο θα σχολιάσουμε τα Met Gala.
0: Αχ, εσύ θα τα δει όλα αυτά. Έχω δέα προλάβα να τα δω.
2: Θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ. Θα τα δείχνω και στην κάμερα. Θα το σχολιάζω, θα το δείχνω.
0: Αύριο που είμαστε οπτικό ακουστικό υπερθέαμα, αξίζει τον κόπο.
2: Ναι.
0: Ποια είναι πολύ.
2: Όταν ερμηνεία να του λέω σουρεαλισμό, υπερσουρεαλισμό, υπερεαλισμό, Μοντενσόρι, δεν ξέρω. Θέλει, θε να του τρελάνω.
0: Θέλω.
2: Θέλει να δω την Blake Lively. Βασικά θέλω πρώτα. Να την πούνε και την Άννα Γουίντουρ και την.
0: Όχι, να το κάνουμε. Ναι. Γιατί. Θα του πούμε, παιδιά, το θέμα είναι με την γκάλα. Art is. Πώ λέγεται.
2: Το θέμα είναι με την γκάλα.
0: Fashion is art.
2: Θα δούμε και εμεί τι μένει.
0: Και ερχόμαστε με το χάρη Κιούπια.

0: Έχω μια μπλούζα πλάκα-πλάκα που έχει πάνω ένα παλιό φούτερ που έχει πάνω του Μικελάντζελο.
1: Συγγνώμη, δεν έχω εγώ τον πίνακα που έχω φτιάξει στα 23 μου. Ένα Καντίνσκι που τον αντέγραψε. Ενώ τον κοίταγα και τον αντέγραφα.
0: Α, είδες. Και Μπάνξι μπορεί να κάνουν που ξανά φτιάξε άγαλμα τώρα.
1: Να πάει καμαγανά με τη σημαία στα μούτρα.
0: Ναι. Ναι, τέτοιο πράγμα θα παίξει πολύ, πιστεύω. Τι άλλο είναι πολύ hot καλλιτέχνη τώρα.
1: Μπάνξι είναι πολύ ωραίο και η κοπέλα που τις κρατάνε και καλά για να κάνει έμετο και ξερνάει καρδιές.
0: Ποια θα πάει να ξεράσει όμως εκεί.
1: Καρδιές πολύ... ή η Γκάγκα.
0: Η Γκάγκα θα ξέρναγε καρδιές.
1: Γενικότερα.
0: Δεν έρχεται που θα.
1: Την Γκάγκα θα ξέρναγε. Και η Μπίλι Άιλις θα μπορούσε να ξερνάει καρδιές.
0: Πάει αυτή αυτά. Θα μπορούσε να πάει, να σου πω.
1: Ναι, γιατί να μην πάει. Ναι. Μπορεί,
0: άμα πάει. Είναι πολύ τώρα αυτό βέβαια εδώ. Δεν είναι απλό. Δεν είναι όσο βάζω ένα μαύρο φόρεμα και πάω. Αυτό θέλει πολύ performance και εφέ.
1: Δεν μπορεί και να βαρεθεί η Μπίλι Άιλις. Αυτή είναι η στάση ούτως ή άλλως.
0: Αλλά μα καλέσουν, δεν γίνεται να δεν πα. Γιατί έχει πληρώσει η εταιρεία 100.000 για να πα. 100.000 ευρώ κάνει η θέση να πα.
1: 100.000 ευρώ κάνει θέση.
0: Ναι, αλλά την πληρώνει σου στάρ στο οίκο. Για να φορέσει το ρούχο. Άστα, τα ψάξα. Κάνει μελέτη.
1: Άρα εμεί που τα παίξω ποτέ, ούτε με καντίνα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Αντί για καντίνη και καντίνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Cafe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εγώ πήγα να κάψω την Ευαγγελική.
2: Πώς?
1: Ήμουν στο γυμνάσιο στην Ευαγγελική και πήγα να την κάψω.
3: Πώς το έκανε, πώς έγινε αυτό?
2: Με σκοπό, δεν πήγες κατά λάθος.
1: Όχι, με σκοπό.
2: Με σκοπό, ναι.
3: Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλω να πεις είναι απέτυχα να κάψω την Ευαγγελική σχολή.
1: Μιλάμε τώρα φωτιά σε θρανίο που το πέταξα πίσω σε αποθήκη με άλλα θρανία.
2: Έγινε.
4: Πώς παίρνει φωτιά ένα θρανίο, ρε μπρο?
1: Με ουίσκι. Είναι
2: όπνευμα.
4: Είχαμε στο σχολείο.
0: Μάθε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Για τα play-offs 1 έως 4 της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς, στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Οριστικά στην τέταρτη θέση και στο conference ο Παναθηναϊκός. Για τις θέσεις 5 ως 8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Ενώ στα play-outs, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έχουν αυτή την εβδομάδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι δύο αιώνιοι προηγούνται 2-0 στις σειρές των play-offs, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Τρίτη εκτός έδρας στη Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Τετάρτη τη Βαλένθια. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Τον 4,6 My Radio.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι μου, το μαγαζί σήμερα 4 του Μαγιού. Κουραστικός Μάιος ξεκίνησε.
1: Λένε ότι είναι καλός μήνας αστρολογικά. Όλη τη χρονιά λέγανε ότι το Μάιο φτιάχνει το πράγμα. Τώρα γιατί λένε ότι κάτι αυτό, κάτι δύο παρσέλινοι, κάτι νεύρα, κάτι.
0: Έχει
1: νεύρα.
0: Το εξής χαρακτηριστικό Μάιος. Ανοίγει και κλείνει με πανσέλινο.
1: Ναι,
0: σαν μήνας.
1: Κουλό αυτό, με νεύρα δηλαδή.
0: Που λανσιόνται παρή. Και εγώ θα σας δώσω καταληκτική ημερομηνία. Το 18, από 18 Μαΐου είναι αυτό που λέμε ανάσες.
1: Μετά θα μας πεις όμως 28 Μαΐου ή
0: Παρσέλινος. Όχι, 18 με 28 όμως 10 μέρες θα φάμε τα λυσακά.
1: Καλό. Καλό,
0: πάρα πολύ. Θα
1: είναι να δούμε, ρε παιδιά.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά εγώ θα μείνω στο ότι λέγανε καλά πράγματα από το Μάιο και μετά. Ότι από τώρα ξεκινάει το καλό.
0: Απλά έχει λίγο κούραση.
1: Ναι, μαθήματα. Τα...
0: Σιγά. Να. Γιατί εμείς τόσο καιρό μας πήγε ξεκούραση και τώρα.
1: Πάντως ξεκινάει το καλό μέρος του 26, έχουν πει. Από τον Ιούνιο μετά, το δεύτερο εξάμεινο.
0: Τα περάσαμε τα ζόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε για το καλό μέρος του 26. Λοιπόν, εμείς αύριο έχουμε Sign Out Loud, μία μέρα με νόημα. Εννοείται ότι μας βλέπετε μέσα από την Υβριδική και από το site του 104,6 My Radio.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε με την καλά, θα πούμε.
1: Εδώ, να είστε να δείτε.
0: Θα τους τεντώσουμε αύριο τους μεταφραστές.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή τη μέρα και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 4 Μαΐου και αυτό το μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, όλα καλά εύχομαι να μας πάνε και από εδώ και πέρα. Ελπίζω εσείς να μου είσαστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Είπαμε, μπήκε και ο Μάιος, όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά σαν ανέβασε λίγο σήμερα θερμοκρασία, έβγαλε και τον ήλιο αυτό που πεθυμίσαμε το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετό κρύο και είδαμε και χιόνι σε πολλές περιπτώσεις, που να σας πω κάτι, ωραίο είναι και το χιόνι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήθελα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τρίμερο, να προετοιμαστώ λίγο για το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως, θα έχουμε αυτή την ευκαιρία σίγουρα στο μέλλον. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αντώνης Ρέμος και φυσικά κάτι που ταιριάζει στη μέρα, είναι βασικά αυτή η μέρα, Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: από τα δικά μου αγαπημένα, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια λοιπόν, εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα λοιπόν, 4 Μαΐου. Έχει αλλάξει και ο μήνας, ελπίζω να έχει αλλάξει και η διάθεση, να έχει γίνει έτσι λίγο πιο αισιόδοξη, πιο θετική. Να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Μελί και τον Μέλο που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10 και θα σας πάω τώρα σε κάτι άλλο που έχει γίνει viral στο TikTok και αυτό είναι η τεχνική που καθαρίζει, λέει, μυαλό, ψυχή κτλ. Από όλη αυτή την αρνητική ενέργεια που μπορεί να έχει κάποιος, την απογοήτευση, τη στεναχώρια και μάλιστα λέγεται Rage Cleaning. Ναι, προφανώς πόσο αλλιώς μπορεί να λεγότανε. Πώς λειτουργεί λοιπόν? Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλεις μουσική, κυρίως κάτι που να σε εκτονώνει, όπως τη μουσική που ακούς π.χ. στο γυμναστήριο, και να βρεις να κάνεις μια δουλειά. Εμένα, ας πούμε, με βοηθάει πάρα πολύ και χωρίς να ξέρω από πριν αυτή την τεχνική, το έκανα δηλαδή από παλιά, το καθάρισμα, σκούπα, σφουγγάρισμα, χλωρίνες, όλα τέλος πάντων αυτά είναι πάρα πολύ λυτρωτικό. Και κάπως έτσι διώχνεις αυτή την ενέργεια ή μάλλον τη διοχετεύεις σε κάτι καλό, θα πω εγώ. Βέβαια, θέλει να έχεις και λίγο χρόνο, αλλά θα πω δοκιμάστε το. Αν όχι με το καθάρισμα, με κάτι που θα έχει τέλος πάντων μια εργασία, ξέρω εγώ. Αν έχετε κήπο, κλαδέψτε ή οτιδήποτε σε αυτή τη λογική της χειρονακτικής εργασίας. Να, ορίστε, έδωσα εγώ το δικό μου το παράδειγμα. Αν το κάνετε, φυσικά δοκιμάστε το και περιμένω τις εντυπώσεις. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Συντώνε, θα παραδεχτώ ότι ήταν και γευστικό φυσικά ήταν, αλλά με κράτησε. Και κάπως ναι, χάρηκα.
3: Συγγνώμη, πάρα το 40 μπρόκολο και κοτόπουλο.
2: Ναι.
3: Πώς να με συγκρατήσει, ρε Θανάση? Έχει πρωτεΐνη, έχει υδατάνθρακα φουλ και έχει και.
4: Φυτική ίνα.
2: Δεν είναι συνηθισμένο για μένα αυτό.
3: Όχι, δεν είναι συνηθισμένο να τρώσει υγιεινό φαγητό. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Ότι είχε πολλές θερμίδες αυτό είχε.
2: Μετά το 12 που πήγα φαντάρος, έχω ξεσκιστεί.
3: Έτρωγες λάστιχα πιρέλι πριν.
4: Το πρωί πρέπει να προσέξεις. Πρέπει να τρως κάτι πρωτεϊνικό. Το ψωμί δεν έχει προκοπή.
2: Δεν έχει.
4: Το ψωμί δεν έχει προκοπή.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ το ήξερες ότι έχει επιβεβαιωθεί και από έρευνες ότι οι άνθρωποι που ξοδεύουν λεφτά σε εμπειρίες από ό,τι σε υλικά αγαθά είναι γενικά περισσότερο ευτυχισμένοι. Και παίρνοντας πάσα από αυτό, ήθελα να πω και μια ιστορία που έζησα έτσι στο Περού. Ήμασταν μετά το Μάτσου Πίτσου, είχε νυχτώσει και θέλαμε τέλος πάντων κάπου να πάμε τουαλέτα και ψάχναμε τώρα μέσα στα σκοτάδια για να βρούμε κάποιο μέρος. Μας σταματάνε λοιπόν έτσι σε μία λάνα που με το ζόρι είχε ρεύμα, δηλαδή με το ζόρι έβλεπες εκεί πέρα το τι γίνεται. Μια χαρά σπίτια είχε, ζούσε κόσμος και μάλιστα πλήρωνες και την τουαλέτα, εντάξει, τύπου 20 λεπτά σε ευρώ, αν το βάλουμε στην ισοτιμία. Και ήταν μια κυριούλα μεγάλη σε ηλικία που μάζευε αυτά τα λεφτά και να μην πολυλογώ, το νερό ήταν από το ποτάμι, το έβαζε σε κουβά και το έριχνε, ήταν και καφέ. Και πάει να μπει μια φίλη μου μέσα και συχάθηκε τέλος πάντων γιατί δεν κατάλαβε το τι γινότανε. Ρεύμα δεν είχε και όμως η κυριούλα ήταν εκεί για να βοηθήσει, να βρει τέλος πάντων μια λύση. Μας έδωσε και μια λάμπα που λογικά έπαιρνε ενέργεια από τον ήλιο και όλα τέλος πάντων αυτά που έκανε τα έκανε με το χαμόγελο στο στόμα και είχανε με το ζόρι ρεύμα, ξαναλέω, και νερό. Και τελικά η ευτυχία, εγώ έχω να πω ότι σίγουρα δεν μετριέται με υλικά αγαθά και ίσως θα έπρεπε απλά να σκεφτούμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε εμείς από αυτά και θέλουμε συνέχεια κι άλλα κι άλλα και ποτέ δεν είμαστε χαρούμενοι. Έτσι, τροφή για σκέψη, ήθελα να το πω. Και πάω αμέσως τώρα σε Χρήστο Σαντιγκάη και πρέπει να μείνουμε φίλοι.

0: αγαπημένο από πάνω κι άμμο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ της Δευτέρας μας, 4 Μαΐου, το λέω και το ξαναλέω, γιατί είπαμε έχει αλλάξει ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε. Και τώρα, αν θες να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD VMA 2026, ξαναλέω, από τη ΔΕΗ. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπορείς να μπεις τώρα στο mad.gr, να διαβάσεις όλες τις λεπτομέρειες, να δεις και τα απλά τρία βήματα που έχει και να δηλώσεις κάπως έτσι συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Προλαβαίνεις, κάντο, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ένας από αυτούς τους 20 τυχερούς. Break και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία έτσι την δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε έτσι εύκολα αυτή η δύσκολη, ας πούμε, πρώτη μέρα της εβδομάδας, και ειδικά μετά από τρίμερο νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά πραγματικά ελπίζω να πήγανε όλα καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα, τοξότες, εγώ καιρή και υδροχόοι, είσαστε εσείς οι τυχεροί αυτής της εβδομάδας. Και μάλιστα, τοξότες ξεχωρίζετε μέσα από συνεργασίες με αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες για εξέλιξη. Η εγώ καιρή βρίσκεται έτσι μια ισορροπία, τη χρειάζεστε, η αλήθεια είναι. Δύναμη μέσα από το σπίτι και την προσωπική σας ζωή. Και οι υδροχόοι ανοίγονται νέες προοπτικές μπροστά σας, ευκαιρίες και σημαντικές γνωριμίες που βοηθούν στην εξέλιξή σας. Νομίζω ότι είναι και αυτό που θέλετε γενικά, η εξέλιξη. Οπότε με το καλό θα ευχηθώ. Με το καλό σε όλους μας, και με το καλό τώρα έρχεται και Άννα Βύση φυσικά με νέα επιτυχία που έχουμε ήδη αγαπήσει, Αιγαίο.

σου είπε τι πρέπει για χαρά. Και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει.

throwback αγαπημένο από Βαλάντι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μιας και άλλαξε ο μήνας, μπήκε ο Μάιος. Αύριο είναι Τρίτη 5 Μαΐου και εμείς έχουμε Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα. Κάνουμε το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους. Θα έχουμε εδώ διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που θα μεταφράζει τα πάντα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega, Mega Play και από το site μας myradio1046.fm από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Σας περιμένουμε λοιπόν στην παρέα μας και όλο αυτό να πούμε ότι γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Αυτό ο είναι ματάρα. Το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Ο ματάρα αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και αφήστε τους άλλους τώρα να παίζουμε σικάριο, να πούμε. Γιατί δεν μπορούσε ο μοναχός να βάλει μάσκα. Δεν μπορούσε.
3: Το έχω ξαναπεί, θα με θυμηθείς. Όταν λείπω εγώ, τότε θα σκεφτείς πως οδηγείς.
0: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

0: παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και έτσι να πιάσουμε λίγο και τα της Eurovision. Φέτος είπαμε κλείνει και τα 70 χρόνια. Τι λες και λίγο επειδή εκεί αυτή τη Eurovision. Και θα έχει και πάρα πολλούς guest σε ημιτελικούς και τελικούς. Εμείς ως Ελλάδα ήμασταν πέρσι πάρα πολύ. Φέτος θα έχει όμως Alexander Rybak, I'm in love with a fairy tale. Το νομίζω ότι το θυμόμαστε όλοι. Ήταν και ο νικητής του 2009. Lordi θα εμφανιστούν μετά από πολλά χρόνια. Και Ρουσλάνα, εγώ αγαπώ Ρουσλάνα, θα περιμένω σίγουρα να τη δω. Και φυσικά θα είναι και κάποιοι από τους νικητές των τελευταίων ετών. Αλλά νομίζω ότι τα λίγο πιο παλιά μας έχουν λείψει περισσότερο. Και να πούμε κιόλας ότι ο Ακύλας στα στοιχήματα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ψηλά και ειδικά μετά την πρόβα του. Και πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να είμαστε κι εμείς οι νικητές. Λίγο έχει μείνει σίγουρα, έτσι μια εβδομάδα μετράμε αντίστροφα, θα τα δούμε όλα παρέα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και αμέσως τώρα έρχεται Ανδρομάχη και κάτι που χρειαζόμαστε νομίζω όλοι. Πάρε ρεπό.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Νομίζω ότι σας το έχω ξαναπεί. Αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο τραγούδι που έκανα καραόκε και μάλλον και το τελευταίο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα σπίτι καίγεται. Εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Πάει λοιπόν και αυτή η μέρα Δευτέρα. Φεύγει έτσι, νομίζω, εύκολα. Προχωράμε εμείς. Τρίτη αύριο, είπαμε, έχουμε Sign Out Loud. Σας περιμένουμε στην παρέα μας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από μένα λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή να φύγω, να αποχωρήσω. Οπότε σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. DJ Αντώνης Δημητριάδης έρχεται αμέσως τώρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Και από μένα λοιπόν να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Μες στα χαράματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Σουι Παφέρτο.
1: 104,6 My Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.